0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
3: Ναι.
2: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
3: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
2: Και εσύ, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
3: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
2: Με κοιτάνε.
3: Τέλει, φίλοι μας είναι αυτή η τσούχτρα.
2: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Έτσι.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα ο γιος και συζητάει με τη μάνα. Ρε μάνα. Ρε μάνα, ρε μάνα. Θυμάσαι, ρε μάνα, όταν παραθερίζαμε περίπου 10-15 αντίσκηνα στο ίδιο οικόπεδο, ρε μάνα. Κάνατε, ρε μάνα, σεξ με τον μπαμπά. Άρα γε μου, τι μου θύμισε. Θυμάσαι, γε μου, που με τον μπαμπά σου κάθε απόγευμα πηγαίναμε για ρίγανη στο βουνό. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Φέραμε ποτέ ρίγανη.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

μπαίνει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα φώτα νησταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε. Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις, θα σου δώσω 148 ευρώ μετρητά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω να πεις, το έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
3: Πουλόπουλος.
2: Πουλόπουλος.
3: Βοσκόπουλος.
1: Φορές να
2: ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Φιδικότσις.
2: Φιδικότσις. 300 ευρώ άμα το βρεις.
3: Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ.
3: 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
3: Ένα μισθό ακόμα.
2: Ναι.
3: Στείλει λίγο, ποιος το λέει!
2: Γιώργος Αρής το λέει,
3: δεν θα το
2: βρίσκα
3: ούτε σε ένα μήνα.
2: Θα βάζα εγώ κάτι που θα βρίσκες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παγκόσμια μέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν μίλησα.
1: Τι συμφωνείς?
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Τι συμφωνείς?
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε? Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκησε η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε? Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: ζωή μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
0: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ανταλλικά πάνω στο κεφάλι της.
0: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη που έχει σχέση.
2: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. Σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
0: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
2: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
0: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
2: Α.
0: Είναι προς κατάποση.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Βγάλτε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε μόνοι σας. Κουράστηκα σήμερα, αλήθεια, έλα
0: Γιώργο. Τι κακό είπα πάλι, για σας δουλεύω. Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
2: Έλα.
0: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα, σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κόρη. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν κουκούκι.
2: Πίνεται κι αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλη μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες.
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση.
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα.
1: Τι εννοείται?
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι, ναι.
4: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτς από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
4: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου,
3: ηρεμείς
4: και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Δηλαδή εσύ... είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
4: Ναι,
3: αυτό το λέει και η
4: Πέγγι.
3: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
4: Παιδιά, γιατί.
3: Φυσιολογική ανάγκη.
4: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι.
4: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη σιγά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείστα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω-γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: τα πράγματα είναι απλά. Παίζουμε τις επιτυχίες. Σοκ FM 104,8. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το La La La
1: σε iOS και Android.

0: Εκεί τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπημέρι.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: about to get started. Here
1: we go. Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα.
3: Είμαστε ζωντανά.
2: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
1: Στη Χαλκίδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη.
4: Γιώργος και Μαρία.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Το νούμερο ένα πρωινό.
2: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
5: 2, 3, 4. Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
8: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
9: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
10: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
2: Γιώργος και Μαρία.
11: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
7: Ναι.
11: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
7: Αυτό ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτι.
11: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
7: ναι,
11: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
7: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα! Φέτα!
11: Κου!
7: Κουφέτα,
11: τέλος!
12: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
7: Ελένη, σε έχεις?
11: Έχω και Ελένη.
7: Ποια?
11: Και Ελένη.
7: Ναι. Ποια καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
11: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
7: Όχι.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
11: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
13: Πώς είναι?
11: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
14: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
11: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
13: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
12: Πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
7: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
11: Ναι.
7: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
11: ναι,
7: σε έπλαθε.
11: Το κάνει αυτό.
7: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
11: Μάξε όλη η γειτονιά.
7: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
11: Μαρία. 104,8 ευρώ με 30 ενηθικά.
2: Γιώργος και Μαρία.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
2: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Σοκ FM Morning Show.
1: Θα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εσύ που κάθε πρωί στο Μίτσο, γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Πάντα ήθελα να μπορώ να σφυρίζω αυτό που κάνουμε την ανάποδη τη γλώσσα.
0: Α ναι, με τα δάχτυλα
1: Βγαίνει μόνο αέρας ρε παιδιά. Ποιος ξέρει να σφυρίζει, να μας μάθει, να μας τραβήξει ένα βιντεάκι να το βάλουμε λίγο. Να το παίξουμε είναι για
0: πώς,
1: να μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
0: Είναι πως βάζεις τα δάχτυλα μέσα.
1: Εγώ θέλω αυτό το που είναι τα δάχτυλα σε στρογγυλή κλίση,
0: ναι.
1: Τύπου αγκαλιά, που το βάζεις κάτω από τη γλώσσα.
0: Γιατί το βάζεις κάτω από τη γλώσσα.
1: Κάτω από τη γλώσσα το βάζεις, γυρνάς τη γλώσσα πίσω και κάνεις.
0: Διπλώνεις τη γλώσσα και βάζεις τα δάχτυλα πάνω.
1: Αυτό εννοώ.
0: Όχι κάτω από τη γλώσσα.
1: Α, δεν μπαίνει υπό κάτω.
0: Κάτω από τη γλώσσα είναι υπογλώσσιο.
1: Και μπορείς να το κάνεις εσύ
0: σφύριγμα,
1: που μου το λες και με μαθαίνεις τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να σφυρίξω κανονικά.
1: Τι μιλάς τότε.
0: Έχω δει και τσάς με τα δύο δάχτυλα.
1: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρεις που έχεις βάλει το ένα.
1: Ας να βάλω μόνο από το ένα χέρι τα δάχτυλα. Ποιος ξέρει να σφυρίζει.
0: Που ξέρουμε ότι είναι καθαρό.
1: Τι κάσα 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
0: Μη πει σφυρίχτρα του morning show.
1: Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Δηλαδή σε αυτά τα τραγούδια τώρα που γινόμαστε ένα εναλλακτικό.
0: Μου δείχνει ένα φίλο παλιά.
1: Νησιώτικο σταθμό.
0: Ναι, να δει ένα σφύριγμα ρε παιδί μου. Μου δείχνει ένα φίλο παλιά, αλλά δεν τα κατάφερα ποτέ.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρει να σφυρίζει, τι λέει ένα ηχητικό βρε αδελφέ στο 697-800-1048. Ένα καλό σφύριγμα ή κάνε ένα βιντεάκι. Πώ το λένε, εκπαίδευση.
1: Ναι, εγώ νιώθω ότι σε αυτό το morning show που όλα τα κάνουμε τέλεια. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Ούτε παρουσιαστή ούτε παρουσιάστρια μπορεί να το κάνει.
0: Από τότε που άλλαξα δόντια δεν μπορεί να σφίξουν ούτε κανονικά.
2: Παρασκευή!
0: Σφύρα! Σφύρα!
2: Μαρία!
1: Μαρία!
0: Μαρία! Αυτό!
1: Λευτέρη!
0: Λευτέρη του λένε!
1: Ναι, ναι, ναι!
0: Λευτέρη!
1: Λευτέρη!
0: Πες και το επόμενο! Μαρία, ερωτικά μετά τι! Ρίξε ένα σφύριγμα αυτό το. Σφύρα μου κλέφτηκα!
1: Ναι, παιδιά, επειδή στέλνετε μηνύματα, ούτε εγώ μπορώ να το κάνω. Ποιος μπορεί εκεί έξω.
0: Έχεις ρωτήσει το AI για ό,τι βλακεία υπάρχει στον πλανήτη.
1: Τον ρώτησα, τι
0: μου. Τι σου είπε.
1: Μου εξήγησε, δεν μπορούσα. Πάλι
0: τι σου εξήγησε, πες μας και εμάς που μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Ωραία. Στείλτε τα μηνύματά σας, σφυρίξτε. Θα πω εγώ πώς θα σφυρίξουμε. Θα το κάνουμε εδώ ζωντανά μαζί με τον Γιώργο να δούμε αν θα τα καταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Όποιος το έχει αυτό το κατέχει το να σφυράει.
0: Με τα δάχτυλα στο στόμα μέσα.
1: Ναι, χωρίς δάχτυλο δεν θέλουμε.
0: Ναι,
1: θέλουμε
0: και
1: εμείς.
0: Και άμα μπορείς τώρα, σε βάζουμε σε κόπο, το ξέρω εγώ πρωί-πρωί. Νομίζω ότι στείλα ένα μήνυμα. Κάνε και ένα βίντεο να το δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πες μας. Βάζεις το δάχτυλο εδώ. Βάζεις τη γλώσσα εκεί. Και μετά, πόση δύναμη θα βάλω, πόσα κιλοαμπέρ θα ρίξω μέσα για να.
0: Κιλοαμπέρ. Πάρτε και τη ΔΕΗ ένα τηλέφωνο.
1: Για να βγάζω ήχο. Θέλω πολύ.
0: Δεν καταφέρουμε να βγάλουμε ήχους από το στόμα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να βγάλουμε απ' αλλού.
1: Από πού?
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Μπορούμε να σφυρίξουμε και από άλλο σημείο του σώματός μας. Να ρίξουμε κόρνα.
1: Αν εννοείς ότι θα κλάσεις, θα σε χτυπήσω πατόκορφα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα Μαρία μου, πώς κάνεις?
1: Καλημέρα βρε Γιώργο, τι γίνεται, καλά?
0: Καλά, μια χαρούλα, γιατί?
1: Σήμερα η μέρα λίγο είναι πονεμένη.
0: Γιατί?
1: Με έχει πιάσει παιδιά δεξιά το αυγενικό μου και δεν μπορώ να κουνήσω τη δεξιά μου κεφαλή, δηλαδή δεν μπορώ να στρίψω πολύ στα δεξιά. Άποπα σήμερα.
0: Θες καλό τρίψιμο?
1: Συμφωνώ, θες να με τρίψεις?
0: Ω, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν κάνεις καλό τρίψιμο?
0: Κάνω πολύ καλό, μου έχουν πει ότι κάνω πολύ καλό μασάζ.
1: Για πες.
0: Αλλά δεν μ' αρέσει να το κάνω.
1: Καλά, δεν θα μου το κάνεις για 25 λεπτά. 5 λεπτά, αν μπορείς λίγο να τρίψεις. 5 λεπτά,
0: τι να κάνει η Μαρία? Τι να κάνει 5 λεπτά?
1: Άμα βρεις το σημείο, Γιώργο μου, εγώ θα το κάνω το Α. Θα τα ακούσεις.
0: Δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι πάντως μου λέει έχεις χέρια μασέρ, μου λέει κάνεις, μου λέει άμα το έχεις καλλιεργήσει, μου λέει αυτό θα ήσουν από τους καλούς μασέρ.
1: Τα λουκανοδαχτυλάκια σου.
0: Ναι.
1: Έχουν δύναμη.
0: Έχουν...
1: Δεν φαίνεται.
0: Να βλέπεις έτσι από κάτω κρύβει κοιλιακού στο κάθε δάχτυλο.
1: Τι λες? Ωραία, να το προσπαθήσουμε αυτό. Γενικά, παιδιά, άμα σας πιάσει το αυγενικό και είστε πολύ. Ξέρεις τι έκανα λάθος. Ήμουνα χθες πάρα πολλές ώρες καθισμένη σε μία καρέκλα και δεν έστρεψα ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
0: Γιατί ήσουν καθισμένη σε μια καρέκλα πολλές ώρες?
1: Έλα πες, τα δείχνω.
0: Α, και το μαλλί έβαζε τρέσα.
1: Αλόγα, παιδιά, αλόγα. Έγινα κουκλάρα τώρα.
0: Χλιμητρίζει σήμερα.
1: Δεν σταμάτα.
0: Άλογο με αυγενικό δεν έχω ξάνει.
1: Πήγα, έβαλα. Ένα είμαι. Ένα είμαι, ξαναπώ.
0: Καλά, βασικά δεν σε λένε άλογο εσένα τώρα.
1: Τι με λένε?
0: Πόνι.
1: Γιάννα! Γιώργο, με εκνευρίζεις πρωί-πρωί!
0: Κάτσε αγάπη μου, τα άλογα έχουν και ένα ύψος τώρα.
1: Την έχω εγώ με 1,66 και λέει που με βάλαν στην αστυνομία ύψος.
0: Κάνε το πόνι τώρα και ωραία είμαστε. Και αυτό λογάκι είναι. Γλυκούλτσικο.
1: Και αυτό είναι τάπα, ρε. Είμαι εγώ τάπα.
0: Δεν είσαι και το πρωτομπόι.
1: Έλα, ρε, τι θες να έχουμε σε κάθε μέρα με το 15. Θα σου έρχομαι κάθε μέρα με γόβα.
0: Έλα, και τι με πειράζει εμένα.
1: Δεν μπορώ πολλά να το πω.
0: Τι σε βλέπω.
1: Πού να τη βάλω την καρέκλα?
0: Σε ταβάνι.
1: Θα τη βάλω εγώ ψηλά εδώ. Όπα τη.
0: Ναι, ανέβηκε σαν σκαμπό μπαρ. Το άλλο γόνι στο μπαρ. Καλημέρα.
1: Ό,τι μπορώ κάνω. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε.
0: Κατέβα κάτω μου, ρε, το σκαμπό. Θα χτυπήσει. Δεν φτάνει ούτε τα πόδια τη κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω να χτυπήσει. Θα πε να χτυπήσει.
1: 697-800-1048. Στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Να στείλω μια πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα στο Στράτο και στα παιδιά που είναι μέσα στο φορτηγά και πηγαίνουν στην Αθήνα.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Μεγάλο φιλί, φανατικοί ακροατές. Σας αγαπάμε πολύ, να είστε καλά.
0: Και μία που λέμε για τυχήματα, κατέβασε το γιατί θα πέσει από εκεί πάνω και θα χτυπήσει.
1: Δεν ξέρω τι κατεβάσω, περίμενα να βγούμε διαφημίσεις να το κατεβάσω.
2: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: παιδιά, καλημέρα. Αφιερωμένο σε όλους εμάς που δεν θα είμαστε και το πρώτο boy, αφιερωμένο μας.
1: Του ταπα, του ταπα, του ταπα του ανθρώπου. Ατακά, ατακά, ατακά και επιτόπου.
0: Έλα, καλό ήταν.
2: Τέλος πάντων, αυτό είναι... απλά να ρωτιέμαι γιατί στείλανε μόνο άντρες το ύψος τους.
0: Δεν ξέρω, γιατί εσείς οι γυναίκες μάλλον ντρέπεστε, δεν ξέρω.
2: Γιατί οι κορίτσια στείλτε λίγο και το ύψος να δούμε τι υπάρχει μεταξύ μας. Ποιος είναι ο μέσος όρος του ύψους των γυναικών ακροατριών που έχουμε στην παρέα μας? Για στείλτε λίγο τα μηνύματά σας να δούμε.
0: Δεν φτάνουν το κινητό στο τραπέζι.
2: Ρε, αρχίζεις και με ενοχλείς πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα...
0: Πλάκα κάνουμε, ρε πουλάκι μου. Πλάκα κάνουμε.
2: Ωραία, έλα να συνεχίσουμε την πλάκα.
0: Λοιπόν. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Σταματήστε να καθέστε και να μην κάνετε τίποτα. Εθνική ημέρα μπισκότων με βουτυρόγαλα. Και εθνική ημέρα χόρεψε σαν κοτόπουλο σήμερα.
2: Πώς χορεύουν τα κοτόπουλα?
0: Έλα, είχαν βγάλει και ένα τραγούδι, το Chicken Dance. Δεν το θυμάμαι τώρα εγώ. Κάπως έτσι.
2: Να.
0: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
0: Έλα ρε. Κοτόπουλο χορός.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Νίκο, την Ελένη, το Γιάννη, την Αγγελική, τη Μαρίνα, την Αθανασία. Στείλτε τα μηνύματά σας, στείλτε τα ύψη σας να δούμε. 697-800-1048 και πώς χορεύει ένα κοτόπουλο.
0: Έλα ρε, σιγά το δίσκο. Ναι, εσύ. Μπράβο, αυτό το έχεις, δεν είναι. Έχει πάρει όλο το ζωικό βασίλειο.

0: Εμείς δεν έχουμε κοτόπουλα εδώ, αλλά έχουμε ένα κοκόρι που θέλει να λαλήσει και να μοιράσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Η Μαρία λέει να κάνει σήμερα το κοκόρι μας. Είσαι έτοιμη?
1: Κότα.
0: Ό,τι θέλεις, κάνε σε πουλερικό. Ετοιμαστείτε, παιδιά, λαλάει η Μαρία σήμερα 2-10-300-104-8.
2: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: πρώτα είναι που κάνεις αλήκους, δεν ξέρω ρε παιδιά. Άμα μετρήσατε, ό,τι και να μετρήσατε, πάρτε τηλέφωνο. 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλεις η Μαρία?
1: Με ενοχλείς.
0: Εγώ σε ενοχλώ, πάρα Μαρία. 2-10-300-1048. Για να δούμε πόσες φορές λάλεις η Μαρία στην ίδια δάμου. Για να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Μια κότα η οποία ήταν διασταύρωση. Με πάπια.
1: Ναι.
0: Με λύκο.
1: Ναι.
0: Και κάτι ακόμα υγεία, απλά δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα.
1: Ό,τι μπορώ έκανα, παιδιά, ό,τι μπορώ έκανα.
0: Του, γιατί στο τέλος. Κόκο! Έβγαινε λύκος, γιατί?
1: Ήθελα να του δώσω μια άλλη διάσταση.
0: Τσομπανόκοτα λέει ήταν, δεν ήταν κότα.
1: Ό,τι μπορώ έκανα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Πόσες φορές λάλησε η Μαρία, ρε Γιώργαρα?
2: Αν τα μέτρησα σωστά, πρέπει να είναι καμιά δωδεκαριά.
0: Ακριβώς, φίλε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι το σπάνιο πλάσμα λυκόκοτα.
2: Αυτό ήταν διάφορα. Κότα, κοτόπουλο, λύκος.
0: Πάπια, είχε πολλά μέσα.
2: Πάπια, όλα μαζί.
1: Τα κάνω όλα και συμφέρω.
0: Γιώργαρα μου, μείνε στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια σου, να τα πάρει κι εσύ. Λοιπόν, τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σα πρόσωπα, βέβαια. Θα σα πει η κοτούλα μα σήμερα. Η λυκοκοτούλα.
1: Με ενοχλεί. Γιατί γελάω τώρα, με ενοχλεί.
0: Γιατί? Όταν το λε εσύ, δεν ενοχλείσαι.
1: Μα το έκανα. Εγώ που το κάνω πρέπει να νιώθω και καλά.
0: Ναι, νιώθει περήφανη η λυκόκοτα.
1: Θα στείλω το απόσπασμα στη μαμά. Μαμά, δες τι κάνω στην εκπομπή.
0: Πώς είναι το κοτόπουλο? Είναι το λυκόπουλο. Θα μας πεις ρε πως θα στείλουν wake up call.
1: Όχι, δεν μπορώ τώρα.
0: Πες το σαν κότα, δεν πειράζει, θα το καταλάβουμε. 6-9-7-800-1048 τα μηνύματα στο Viber, το όνομά του, το τηλέφωνο του, τι θέλετε να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show, για να κάνουμε και το δικό σου ξυπνητήρι, το δικό σου wake up call και να του μιλήσουμε σε ό,τι ζω θέλετε εσείς σήμερα.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
3: Πάτερα Μάρτισα.
2: Πού ήσουν?
3: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
2: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
3: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
4: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάει.
2: Είχες κλείσει ραντεβού. Με έχεις πάρει τηλέφωνο και ξεμολόγησε. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω μου λέει να ξεμολογηθώ.
3: Α, γιατί άλλο είπα?
2: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
3: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
2: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα.
3: Τόσο
2: αλήθεια. Ότι το μαστιγώνεις.
3: Ότι το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
2: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία, ναι, να ξεμολογηθώ, ναι, να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία. Ναι. Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
3: Ποιος είστε?
2: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
3: Πάτερ Ιερόθε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν είμαι.
4: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
2: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
5: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
5: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Καλημέρα, παιδιά. Πάμε να πάρουμε και το πρωινό μας καφεδάκι. Το έχουμε ξεχάσει τόση ώρα από το να λιμπινήσει καφέ. 22-210-64-36. Παραγγέλνεις τον αγαπημένο σου καφέ. Παίρνεις μπουγατσάρα, εννοείται. Την μπουγάτσα καθημερινά, παιδιά. Ξέρετε. Και πίτσα μπριό. Δοκιμάστε αυτή την τετράγωνη υπέροχη πίτσα μαζί με μια μπουγάτσα.
1: Όχι το ένα πάνω. Όχι
0: το ένα πάνω σπάνω. Ξεκινάς με πίτσα, πας σε μπουγάτσα.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να στα διπλώσουμε.
1: Αυτοί είναι λίγο κάτι πυροβολημένοι σαν και σένα.
0: Μπράβο, επειδή είμαστε πολύ πυροβολημένοι και μας αρέσουν πάρα πολύ οι συνδυασμοί, αλυμπινήσεις καφέ. 22-210-64-36 για να πάρεις και εσύ το δικό σου πρωινό και να έρθεις στην πόρτα σου. Α, και για τις νοικοκυρές έρχεται και το ψωμάκι σας.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
12: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
17: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.
23: Good morning.
24: Good morning.
25: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο.

0: Με λίγα λόγια, Μαρία, μπορείς να μου πεις. Γεννιέται ένα νεογέννητο μαυράκι. Η μαμά του είναι μαύρη, ο μπαμπάς του είναι λευκός.
1: Ναι.
0: Τι δόντια έχει?
1: Άσπρα.
0: Τα νεογέννητα δεν έχουν δόντια.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει σήμερα η ημέρα, η οποία είναι γεμάτη με απρόβλεπτες εξελίξεις και ξαφνικές αλλαγές. Από τη μία έχεις φλερτ, επικοινωνία και ένταση. Από την άλλη τίποτα δεν μένει σταθερό για πολύ. Με απλά λόγια πας για ήρεμα και έρχεται όμως καταιγίδα. Πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα ταύροι, λέοντες, σκορπιοί.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-104-8, μόλις καταλάβεις το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-104-8 για να πάρεις και εσύ το δικό σου εισιτήριο.
2: Το ξότι, έχεις επαφές και φλερτ που σε ανεβάζουν, μην πάρεις όμως βιαστικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, ξαφνικά γεγονότα σε βγάζουν από τα νερά σου. Χρειάζεται να προσαρμοστείς γρήγορα. Η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, απρόβλεπτες καταστάσεις πιέζουν. Κράτα ψυχραιμία για να μην χάσεις τον έλεγχο. Η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, η οργάνωσή σου κάνει τη διαφορά. Μπορείς να ξεχωρίσεις επαγγελματικά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ, η επικοινωνία σου ανοίγει πόρτες. Μίλα σωστά και θα κερδίσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά. Καλή μέρα για σχέσεις και αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Σκόρπιε, ένταση στις σχέσεις ή στα χρήματα σε επηρεάζει. Μην αντιδράσεις παρορμητικά. Η μέρα σου είναι ένα 5. Εγώ και ρε, υποχρεώσεις κρατάνε σε πρόγραμμα. Με σωστή οργάνωση όλα κυλάνε καλά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια, κάτι δεν πάει όπως το περίμενες. Χρειάζεται ευελιξία και όχι πείσμα. Η μέρα μας ένα 5 κι εμάς. Ωρε φίλε. Ζυγέ, νέες ευκαιρίες σε ενθουσιάζουν. Κάτι διαφορετικό σου φτιάχνει τη διάθεση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και καρκίνε, θες ηρεμία και συναισθηματική ασφάλεια. Μην αφήσεις εξωτερικά γεγονότα να σε επηρεάζουν. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: Και στο 2-10-300-104-8 μας λες το πειθυμένο ζώδιο της ημέρας και διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. 2-10-300-104-8. Ποιο άραγε ζώδιο δεν είπε η Μαρία σήμερα. Καλημέρα Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
1: Καλά είμαστε Φωτεινή μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Δεν θα σας πω εγώ, θα σας πει ο Βαγγέλης.
1: Α, Βαγγέλη, πες το να.
3: Το δίδυμο.
1: Το δίδυμο.
2: Ναι ρε
1: Βαγγελάρα.
2: Ναι ρε Βαγγέλη, γιατί ένας Βαγγέλης ξέρει ρε παιδιά.
1: Μπράβο, Ευαγγέλη, μείνε στη γραμμή σου να πάρεις εισιτήρια. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Δίδυμε, είσαι στο επίκεντρο με επικοινωνία και φλερτ. Η γοητεία σου τραβάει βλέμματα. Η μέρα σου είναι ένα 8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως. Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα. Λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου, ο διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χουστιάου! Κομμάτια ο βράχος. Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία. Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό, ναι, θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί. Του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και θες να μάθεις την ηλικία της και ντρέπεσαι να ρωτήσεις, γιατί μια γυναίκα δεν τα ρωτάνε τέτοια πράγματα, σωστά?
1: Σωστά, Γιώργο.
0: Μπράβο. Αλλά πώς θα μάθεις την ηλικία της χωρίς να σου την πει?
1: Ναι.
0: Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν... Κλέβεις την ταυτότητά της.
0: Όχι, ρε, σιγά μην κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε. Εντάξει, ναι. Είπαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τεστάκι.
1: Να πάρω κομπιουτεράκι.
0: Πάρε καλού κακού. Πάρε για να μην κάτσουμε 10 χρόνια εδώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έχεις, Μαρία μου, 85 μπύρες.
1: 85 μπύρες, ναι.
0: Ωραία. Αφαίρεσε την ηλικία σου, μην μου την πεις.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι. Πρόσθεσε 40.
1: Ναι.
0: Τι βγήκε? Ρωτώ, τι βγήκε?
1: 91.
0: Άρα είσαι γεννημένη το 91 και από εκεί καταλαβαίνει.
1: 91 ετών, Χριστέ μου, και λέω λάθος.
0: Θα σου πει αυτή 91, δεν θα σκεφτεί ότι είναι αυτό, και αυτό είναι η χρονολογία που γεννήθηκε. Άρα καταλαβαίνεις και εσύ την ηλικία της.
1: Με μπήρες, μεθυσμένος, θα με ρωτήσεις, καλέ.
0: Θα
1: Δεν το έκανες, ας πούμε. Έχω 85 παπούτσια.
0: Ωραία, πάμε. Πάμε πάλι.
1: Όχι, ωραία, δουλεύει.
0: Έχεις 85 τσάντες.
1: 85, μπράβο. Μου τις έχεις πάρει εσύ, ας πούμε, ναι.
0: Αφαίρεσαι την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, πρόσθεσε 40.
1: Πάλι 91.
0: Όχι, ρε φίλε. Και έτσι θα μάθεις την ηλικία της χωρίς να σου την πει και να μην ξέρει
1: πολύ
0: τίποτα.
1: Πολύ έξυπνο, Γιώργο μου, συγχαρητήρια.
0: Δεν σ' άρεσε? Θες να μου το κάνεις εμένα?
1: Όχι, τα ξέρουμε τώρα πόσο 48, 49.
0: 52.

Και το ραντεβού μας σήμερα, παιδιά, το δίνουμε φυσικά στο μεζεδοπολείο Σχολαρχείο, το αγαπημένο μας μεζεδοπολείο που τρώμε, τρώμε, τρώμε, τρώμε και δεν πληρώνουμε πολλά. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας, μπορείς να πάρεις και takeaway στο 22210-23-289. Παίρνεις τα πάντα, τρως τα πάντα, η κυλίτσα γεμίζει και περνάς και πάρα πολύ καλά με την παρέα σου, γιατί τα παιδιά εκεί σε περιμένουν με το χαμόγελο στα χείλη. Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Και η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού. Το έχουμε. Mrphone.gr. Avanton 37.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
2: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
6: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Γιώργο και Μαρία.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
13: Στο καφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
13: Στο καφέ 104,8. Στο καφέ 104,8. Σήμα

0: είναι εδώ. Ήδη είμαστε ζωντανά στο TikTok, παιδιά, για να δούμε τελικά ποιο είναι αυτό το η ερώτηση της ημέρας.
1: Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο για να παίξεις με το θηρίο. Η ερώτηση πανεύκολη σήμερα.
0: Ναι.
1: Το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει στη λίστα μας μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ εύκολη ερώτηση. Δηλαδή, πάω εγώ και ο Γιώργος στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ναι, έχουμε από μία λίστα. Μία την έχω γράψει εγώ, μία την έχει γράψει η γυναίκα του Γιώργου. Βρισκόμαστε και λέμε, α, κοίτα την αδυστιάχμα. Περνάμε το διάδρομο, ας πούμε 7. Και βλέπουμε ένα αντικείμενο, ένα τρόφιμο, το οποίο δεν το έχω στη λίστα μου, ούτε εγώ Γιώργος. Αλλά το παίρνω όπως και να έχει.
0: Πατάτες πρωτεγανισμένες long.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο, παίζεις με το θηρίο. Πολύ εύκολη ερώτηση.
0: Παίρνω
1: σήμερα
0: λουκανοπιτάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Η σοφούλα λέει προφυλακτικά.
1: Δεν τρώγεται.
0: Μην το λες αυτό. 2-10-300-104-8. Ποιο είναι, ρε παιδιά, το τρόφιμο που παίρνει το 23%? Ενώ δεν υπάρχει στη λίστα, λες και παίρνουν τα υπόλοιπα της λίστας. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τα παίρνεις.
0: Νομίζεις.
1: Γι' αυτό δεν στέλνουμε ποτέ έναν άντρα να πάει στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ.
0: Συγγνώμη, αλλά όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, το πιο πιθανό είναι να πάρω κάποια βλακεία σε εισαγωγικά, δηλαδή κανένα γαριδάκι.
1: Ναι, να πάρω, αλλά πάρε και αυτά που σου έχω γράψει εγώ για να μαγειρέψω.
0: Να πάρω πατατάκια, να πάρω λουκάνικα, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι στη λίστα, και να πάρω και ψωμάκια να φτιάξω χοντόγκ, ας πούμε.
1: Ρε, κάνω τη θες τη λίστα μου, μπορείς να μου την εκπληρώσεις έτσι όπως τα έχω γράψει. Υπάρχει λόγος που τα έχω
0: σε
1: γράψει.
0: Σε ποιο σούπερ μάρκετ έχω πάει?
1: Λοιπόν, όπου και να πας, το 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο για να παίξεις με το θηρίο. Η ερώτηση πάρα πολύ εύκολη. Το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να το έχουμε στη λίστα μας.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Για πες μου, ρε Βασίλη, ποιο είναι αυτό το τρόφιμο που παίρνουμε?
2: Καταρχήν, εχθές χάσαμε, Γιώργο.
1: Α, μπράβο, Βασίλη μου.
0: Μην τα λες, ρε Βασίλη.
1: Να τα λες σωστά τα πράγματα.
2: Χάσαμε, Γιώργο, χάσαμε. Και πρέπει από αύριο δίπλα σου να έχεις και τον Νίκο, μήπως πάρουμε καμιά νίκη.
0: Εγώ λέω να φέρω τον Νίκο όταν είναι το θηρίο.
2: Όχι, να είστε και οι δύο εκεί.
0: Για πες, ρε Βασίλη. Εσύ όταν πας στο σούπερ μάρκετ, τι παίρνεις?
2: Εγώ την Άρτα και τα Γιάννα παίρνω. Με τέσσερα παιδιά που έχω, παίρνω το καρότσι μέσα και παίρνω
1: την εβδομάδα. Πόσο ξοδεύεις, Βασίλη μου?
2: Σε σούπερ μάρκετ είναι γύρω στο 350.
1: Την εβδομάδα.
2: Την εβδομάδα.
1: Ναι, τι λες, καλέ!
0: Τέσσερα παιδιά έχει ο άνθρωπος, τι θα φάνε?
1: Πω,
0: τα πόδια τους.
1: Για πες, ρε Βασίλη μου, τώρα με τι απάντηση θα παίξουμε?
2: Εγώ θα παίξω με τα μακαρόνια.
1: Με τα μακαρόνια, πολύ ωραία. Με τα μακαρόνια μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση αυτή, Βασίλη μου. Πιστεύεις ότι κέρδισες με την πρώτη κλίση?
2: Δεν το νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
1: Μπράβο, Βασίλη, όσο καλή και να ήταν η απάντησή σου, Ρόσκο.

0: τώρα βλέπουν στο καφέν και θα παίξουν μαζί σας. Άρα έχουμε τρεις απαντήσεις.
1: Τέλεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όμως, Ανδρέα. Πάμε γρήγορα.
0: Θα μίλησα, το βλέπεις τα παιδιά. Τι πιστεύω ότι μπορεί να είναι. Σκόρδο.
2: Σκόρδο, πάμε να παίξουμε το σκόρδο πρώτα. Το σκόρδο είναι μικρό, είναι βρωμερό, το θέλω. Μπορεί να μην υπάρχει στη λίστα μου, αλλά φυσικά δεν μαγειρεύω χωρίς σκορδάκι. Το όνομα του φίλου, το όνομα του φίλου.
3: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνε μου, καλώς ήρθες στην παρέα μου. Καινούργιε παίκτη. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Σε καλή μεριά, ο πρώτος σου Κουβάς.
0: Έχουμε τη Χρύσα πίσω.
1: Πες το Χρύσα.
0: Γεια
4: σας.
1: Γεια σου Χρύσα, καλημέρα.
2: Μακαρόνια, το είπαμε, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Έλα ρε Ανδρέα, πες το.
2: Ανδρέα.
0: Σοκολάτα γάλακτος.
2: Έλα ρε Ανδρέα, μ' αρέσει που λέω τρόφιμο και δεν είναι γλυκό, είναι αλμυρό, Ανδρέα.
0: Τα τρόφιμο είναι γλυκό.
2: Ρόσκος είναι δικό σου.
1: Δεν πειράζει ρε Ανδρέα, δεν πειράζει. Καλό δρομολόγιο ρε Ανδρέα μου. 2-10-300-1048, μήπως παίρνει φακές.
2: Δεν ξέρω.
1: Άμα δεν ξέρεις ποιος ξέρει εγώ.
2: Δεν παίζεις.
1: Καλημέρα Δήμητρα.
2: Δήμητρα.
1: Δήμητρα.
2: Δεν έχουμε δει.
1: Δημητρούλα μου, γεια σου, παρτά όλα δικά σου. Πάμε στον φίλο τον Γιώργο. Γιώργο.
2: Τι έγινε ρε Γιώργο.
1: Γιώργο. Μαρίνα.
5: Ναι.
1: Έλα βρε Μαρίνα μου. Για πες μου βρε Μαρίνα, ποιο είναι αυτό που παίρνει το 23%
5: καλημέρα,
1: το σούπερ μάρκετ.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μαρίνα, πάμε να παίξουμε.
5: Τι να σας πω βρε παιδιά, εγώ άμα πάω στο σούπερ μάρκετ και έχω μαζί και το γιο μου, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα, ωραία.
5: Θα το πάρουμε όλο.
2: Ψάχνω όμως κάτι σε τρόφιμα που δεν υπάρχει στη λίστα μου. Είναι αλμυρό και δεν το παίρνω συνήθως μέσα στη λίστα, δεν υπάρχει.
5: Αλμυρό και δεν το παίρνει συνήθως, είναι και μέσα στη
1: κράκερ.
5: Λίστα.
1: Κράκερ. Έλα.
2: Πάμε.
5: Πατατάκια.
2: Πατατάκια, πάμε να παίξουμε με τα πατατάκια. Εγώ θέλω να σας βοηθήσω και λέω τρόφιμο, δεν είναι σνακ, δεν είναι δηλαδή από αυτά τα γαριδάκια πατατάκια. Μαρίνα μου, δεν πειράζει. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει. Μήπως παίρνουμε καμιά κονσέρβα.
2: Είναι αλμυρό.
1: Είναι αλμυρό, λέω. Κονσέρβα, είπα.
2: Ναι, και εγώ βοηθάω, Γιώργο. Είναι αλμυρό και δεν το βρίσκει σε διάδρομο που έχει πράγματα τα οποία δεν είναι υγιεινά. Είναι καθημερινό πράγμα που μπορείς να το φας. Δηλαδή δεν το φας μια φορά πατατάκια, κρουασάν και τέτοιες βλακίες, κρακεράκια.
1: Το τρώω κάθε μέρα.
2: Μπορείς.
1: Γιαούρτι.
2: Δεν παίζεις.
1: Γιαούρτι.
2: 2-10-300-104-8.
1: Καλημέρα Δήμητρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα μου. Για πες μου ρε Δήμητρα, τι παίρνει αυτό το 23% από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν το χρειάζεται και δεν υπάρχει στη λίστα.
6: Πασόλια.
1: Φασόλια.
2: Φασόλια. Εννοείς τα φασόλια τα ξηρά που είναι μέσα στο σακουλάκι ή τα φασόλια που είναι μέσα στο βαζάκι παίζει, τα οποία είναι και λίγο σαν πίκλα.
6: Φασόλια, φασόλια.
1: Φασόλια, αγάπη μου, φασόλια.
6: Σε σακουλάκι.
2: Σε σακουλάκι.
1: Τα τρία αλφα.
2: Δήμητρα, σήμερα δεν βόγγιξες.
6: Αυτά που κάνεις πριτς, πριτς.
2: Ρος Κουβάς είναι δικό σου, πριτς έχασες.
1: Πριτς χάσαμε. Γεια σου ρε Δήμητρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα Γιώργο.
7: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, Γιώργαρα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το φαγόσιμο, το τρόφιμο που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, ενώ δεν υπάρχει στη λίστα. Γιατί περνάμε από μπροστά του και λέμε, α, κάτσε να το πάρω κι αυτό.
2: Μπράβο.
7: Το λάχανο.
2: Λάχανο. Το οποίο λάχανο λες το λαχανικό που είναι στα πανέρια. Μπράβο, ωραία.
7: Ναι.
2: Θα δώσω βοήθεια και θα πω ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνω έχει και περιτύλιγμα. Άρα Γιώργο, καταλαβαίνεις, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
7: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νάσια, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Για πες μου βρε Νάσια, τι παίρνεις από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν το έχεις γράψει στη λίστα σου.
8: Λοιπόν, εγώ παίρνω το ρύζι, αλλά θα πω τα φασολάκια.
2: Ρύζι. Φασολάκια, τα κατεψυγμένα φασολάκια, σωστά ή φασολάκι κανονικό.
8: Όχι, το κατεψυγμένο.
2: Μπράβο. Νάσια, έχεις καταλάβει ότι ψάχνω κάτι το οποίο δεν το βάζω εγώ σε σακούλα. Υπάρχει περιτύλιγμα από πριν. Τώρα είναι χάρτινο, είναι βάζινο. Το περιτύλιγμα υπάρχει, περιτύλιγμα όμως.
1: Περιτύλιγμα βάζινο, έχετε ξαναδεί.
2: Έτσι. Λοιπόν, Νάσια, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
8: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νάσια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαρία.
9: Παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
9: Μαρία. Πιστεύω ότι είναι οι ελιές.
1: Ωραίο.
2: Όχι τη σχήμα.
9: Γιατί περνάω από το διάδρομο και λένε α, θα σπάω καμιά ηλιά. Έτσι αλλιώς δεν χαλάει.
1: Τις βλέπεις εκεί στο βαζάκι περιποιημένες γυαλιστερές και λες κάτσα πάνω.
9: Ναι. Γεμιστή, σκέτη, μαύρη, πράσινη, γυαλογή.
2: Ωραία. Είναι σε βαζάκι. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μου αρέσει. Τι η ηλιά προτιμάς, πράσινη με λίγο κόκκινη πιπεριά μέσα.
9: Θρούμπα.
2: Α, θρούμπα. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
9: Ευχαριστώ.
1: Μην νομίζω ότι παίζει ρόλο. Καλημέρα, Κώστα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Κώστα.
2: Bonjour.
1: Ποιο είναι το τρόφιμο που παίρνει κάποιο από το σούπερ μάρκετ ενώ δεν είναι στη λίστα του?
0: Εγώ πιστεύω τους βαν.
2: Α,
1: ζαμπονάκι, ζαμπονάκι, ζαμπονάκι.
2: Ωραία. Θα σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε κινηθεί πάρα πολύ καλά. Θα πω λιγάκι τώρα ότι το αντικείμενο που ψάχνω, το τρόφιμο, βρίσκεται μέσα σε ψυγείο. Το σβάν λοιπόν δεν βρίσκεται στο ψυγείο, γιατί έχω ακριβώς το μυαλό μου που βρίσκεται. Είναι δίπλα στην κονσέρβα του τόνου.
0: Ένα-ένα μας τα λέει.
2: Και πότε βρήκα όσο μου θέλει, θα τα πω όλα μαζεμένα.
0: Έδωσε λίγο βοήθεια.
2: Έδωσα. Ρόσκοβα, συνεργό σου έφυγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048 το θηρίο δεν σε βοήθεια. Είναι σε γυάλινο βαζάκι?
2: Όχι.
1: Αφού έτσι είπες πριν.
2: Δεν λέω αν είναι σε γυάλινο, σε βαζοειδές ή χάρτινη συσκευασία.
1: Πριν είπες είναι.
2: Κάνεις λάθος.
1: Τέλειο, ωραία, ξέρω. Είναι σε ψυγείο.
2: Είπα ότι έχει περιτύλιγμα.
1: Και είναι σε συσκευασία.
2: Είναι σε συσκευασία.
1: Ναι, περιτύλιγμα για άλλο.
2: Και είναι
1: λοιπόν
2: αλμυρό.
1: Και είναι αλμυρό.
2: Και είναι σε ψυγείο.
1: Και, είναι σε...
2: και δεν είναι υγρό. Ορίστε, δίνω πάρα πολλές βοηθές.
1: Φέτε ζαμπόν ή γαλοπούλα.
2: Δεν παίζεις.
1: Συσκευασμένα είναι και στα ψυγεία βρίσκεται.
2: Δεν παίζεις.
1: Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα.
2: Ελένη, καλημέρα, καινούργια παίκτρια.
3: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Επαρχία, Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα, καλημέρα, καλώς ήρθες. Για πες την απάντησή σου.
3: Θα έλεγα αλάτι, αλλά αφού είπατε ψυγείο, θα πω τυρί, μαγιονέζα.
2: Τυρί, μαγιονέζα. Ναι. Τι.
3: Αλάτι μου ήρθε.
2: Πρώτα,
3: που δεν το έχω ποτέ στη λίστα.
2: Πάμε να παίξουμε λίγο με το τυρί. Μου αρέσει το τυρί. Τι τυρί θα διαλέξουμε να παίξουμε?
1: Πρόβιο.
3: Κρέμα, κότατζ, αυτά
1: συνήθως. Α, τυρί κρέμα.
3: Συσκευασμένα.
2: Κρέμα ή κότατζ.
1: Δεν θες να πάμε σε γκούντα, σε φέτες του τόστ?
3: Όλα, όλα.
2: Όλα, όλα δεν, Ελένη μου.
3: Αλλά εγώ τα βάζω στη λίστα.
2: Ναι, Ελένη,
3: για να σου πω κάτι. Το αλάτι.
2: Δεν πειράζει, ροσκουβάζει με δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Ελένη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, Μαρία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Μου. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Έχεις τα χαρτιά, το χέρι σου, τη λίστα. Αλλά παίρνεις κάτι το οποίο είναι αλμυρό, είναι στα ψυγεία, είναι σε συσκευασία και δεν το έχεις στη λίστα. Τι είναι?
4: Επειδή δεν σας άκουγα τόση ώρα που ήμουν στην αναμονή, έχει παίξει το τυρί τριμμένο?
2: Όχι.
4: Θα παίξουμε το τυρί τριμμένο.
2: Ωραία, Μαρία μου. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση αυτή. Μαρία, μάντεψε. Ροσκουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε μαράκι, δεν πειράζει. Καλημέρα, Ειρήνη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Για πες μου, βρε Ειρήνη.
5: Μήπως είναι το τυρί φέτα όμως, το κομμάτι φέτα, ας πούμε.
2: Ωραία. Έχετε βρεθεί, έχετε καταλάβει ποια ψάχνουν, παίζουμε με ψυγείο. Αλλά τι ψυγείο να είναι αυτό, Ειρήνη μου. Τι είπες, απάντηση?
5: Έχασα.
2: Είπα
5: τυρί φέτα.
2: Ναι, έχασες. Ροσκουβάζει είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου, ρε Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048.
2: Για ελάτε, για ελάτε. Αγοράστε και θαυμάστε.
1: Είναι καταψύχτης ή συντήρηση?
2: Δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι το μυστικό. Καλημέρα, Νίκο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καινούριος παίκτης.
6: Ναι, ναι.
2: Από πού μας ακούς?
6: Μαλακάσα.
2: Μαλακάσα. Για πάμε να δώσουμε την απάντησή σου.
6: Την αποδείξη, λέω εγώ.
2: Την?
1: Τι?
6: Την αποδείξη.
2: Την απόδειξη.
6: Ναι.
2: Α, τρώγεται η απόδειξη? Ποια, με εκεί που έχουν πάει οι τιμές? Νίκο μου, μάντεψε, ρε φίλε.
6: Τρώγεται πολύ όμως, γιατί είναι πολύ ακριβά η απόδειξη.
1: Είναι πανάκριβα γι' αυτό.
2: Νίκο, το καταλαβαίνω αυτό που λες, ρε φίλε. Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Στράτο.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
7: Καλώς σας βρήκα.
2: Για πες, βρε Στράτο μου, από Αμάρινθο. Από πού έτσι πιστεύει, τώρα που βρίσκεσαι βασικά?
7: Τώρα βρίσκομαι Ηλιούπολη.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Στράτος φίλος, πολύ φανατικός ακροατής μας. Πες μας την απάντησή σου.
7: Εγώ λέω το σαλάμι αέρος.
2: Σαλάμι αέρος.
1: Στο μυαλό μου είσαι, ρε Στράτος. Στο μυαλό μου είσαι, γιατί ήθελα να ρωτήσω το θηρίο αν αυτό που αγοράζουμε από το ψυγείο είναι μακρύ ή στρογγυλό.
2: Ναι. Ωραία, να σας πω κάτι. Δεν, μέχρι στιγμής έχετε πάει μόνο σε ψυγεία.
1: Σε ψυγεία μας είπες να κοιτάξουμε.
2: Ψυγεία, ναι, αλλά... ναι. Δεν έχετε ψάξει κι άλλα ψυγεία. Λοιπόν, εγώ δίνω, λέω πράγματα. Αφήστε με να τα λέω. Στράτο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρος Κουβάς είναι δικός
7: μου.
2: Ρος
7: Κουβάς είναι δικός μου.
1: Γεια σου, Στράτο. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως να πάμε σε καταψύχτη.
2: Δεν ξέρω, απλά λέω εγώ τώρα ότι δεν έχει ακουστεί κάτι από καταψύχτη. Μήπως θέλει κάποιο να παίξει.
1: Παίρνω πίτσες. Τρεις πίτσες που βάζουν σε πακέτο.
2: Τι γεύση.
1: Έχει και τις τρεις. Έχει μαργαρίτα, έχει special.
2: Τα μπερδεύεις.
1: Ναι, γιατί
2: άμα σ' αρέσει ένα συγκεκριμένο, παίρνει ένα
1: συγκεκριμένο.
2: Ωραία,
1: παίρνω μια μαργαρίτα.
2: Okay. Ωραία, δεν παίζει όμως εσύ.
1: Παίρνω μια πίτσα που είναι στην κατάψυξη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τις πατάτες πρωτογενισμένες, έτσι είπε κανένα.
2: Αυτό. Πάμε στον καταψύχτη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δημήτρη, είσαι καινούριος παίκτης.
8: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Αυτή τη στιγμή πάω στις Σέρες.
2: Α, πας στις Σέρες. Για να φας και μια μπουγάτσα από εκεί. Για πες βρε Δημήτρη, με ποια πάντα θα παίξεις?
8: Εγώ θα παίξω με το παγωτό.
2: Α, ωραία. Παγωτό. Παγωτό, Δημήτρη μου, καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου έχω χτυπήσει τώρα που είπα κατάψυξη, αλλά είπα ότι ψάχνω κάτι αλμυρό.
1: Το παγωτό κόλλημα.
2: Παγωτό είναι κάτι γλυκούτσικο. Και θα σου πω, Δημήτρη μου, ρόζ κουβάζ είναι δικό σου.
1: Παγωτό γύρω.
2: Έγαζε.
1: Χάσαμε, ρε Δημήτρη, δεν πειράζει. Δεν δίνουμε καλό δρόμο. Καλό δρόμο. 2-10-300-1048.
2: Τα πάμε πάρα πολύ καλά, παιδιά. Μπράβο, συνεχίστε έτσι. Μπράβο σα.
1: Μήπως παίρνουμε γύρω. Κάτι ψυχμένο γύρω που έχει.
2: Ναι, ωραία τα λες εσύ, δεν παίζεις όμως.
1: Έχω έρθει εγώ κοντά.
2: Γενικά έχεις έρθει κοντά.
1: Παιδιά, έχω έρθει κοντά, πείτε τις πατάτες. Καλημέρα, Μαρίνο.
9: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Μαρίνο, καινούριος παίκτης, έτσι.
9: Ναι.
2: Για πες, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Κόρινθο.
2: Από Κόρινθο. Για πες, βρε, ναι. Μαρίνο μου, ποια απάντηση θα δώσεις?
9: Λοιπόν, πρώτον, πριν δώσω μια απάντηση.
1: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στη φίλη μου τη Μαρία.
1: Καλά κάνεις.
2: Πες κι άλλα τέτοια, Μαρίνο μου.
1: Θα είναι περίεργο να έχεις εμένα αδυναμία.
2: Σταμάτα ρε κι εγώ.
9: Γιατί έχει παρόμοια φωνή με την κοπέλα μου τη Μαρία.
2: Α, και Μαρία και η κοπέλα σου, και έχουμε και παρόμοια φωνή. Αμάν.
1: Άμα ποτέ ξεμείνεις από Μαρία, έλα να την πάρεις.
2: Γιώργο.
9: Όχι.
2: Μαρίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το έχω δει κάπως τώρα ότι έχω.
9: Άμα ξεμείνω, ξέμεινα. Δεν κάνει.
2: Πες, Μαρίνο, άμα ξεμείνετε εσείς, θα σας δώσω την κοπέλα μου. Για πες, βρε Μαρίνο μου, απάντηση.
9: Λοιπόν, απάντηση, επειδή μου έτσι αρέσει ο τρόπος που το λες, να σας το πω. Ροζ Κουβάς.
1: Α, τον Κουβά.
2: Κατευθείαν. Δεν θα παίξουμε.
1: Δεν θέλει.
2: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, Μαρίνο μου. Έχασε.
1: Γεια σου, Μαρίνο. Τέτοια χαρά. Θα σου στείλω. Έλα, σου πω, αφού βλέπεις το TikTok, θα σου στείλω εδώ πέρα. Κοίτα, ένα Ροζ Κουβά. Θα σου στείλω να τον έχεις μαζί με τη φίλη τη Μαρία. Να στον δίνει η Μαρία σου κάθε μέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αντριάννα.
2: Πάμε να παίξουμε, παρακαλώ.
1: Για πες ρε, Αντριάννα μου.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες ρε,
10: Αντριάννα. Λοιπόν, εγώ έχω δύο απαντήσεις. Δεν ξέρω τώρα ποια να παίξω.
2: Πες και τις δύο.
10: Η μία είναι το bacon.
1: Ναι.
10: Συσκευασμένο είναι, αλμυρό είναι.
1: Κάποιοι το έχουν συντήρηση, κάποιοι το έχουν συγκατάψυξη, ναι.
10: Μπράβο, ναι. Και το άλλο είναι κρέμα γάλακτος.
2: Πολύ ωραία, είπα, δεν είναι υγρό.
1: Το έγινε στο μπέικον.
10: Α, δεν τα άκουσα.
2: Δεν πειράζει, τα λέω εγώ τώρα ξανά να μ' ακούσετε.
10: Εντάξει.
2: Άρα θα παίξουμε με το μπέικον.
10: Να κάνω μια ανατροπή. Θα πω τυρί γκούντα.
1: Τυρί γκούντα. Τυρί γκούντα.
10: Θα πω τυρί γκούντα σε φέτες και η Παναγιά μαζί μας.
2: Πες το ρε Αντριάννα, πες το ρε Αντριάννα. Δεν έχετε πει βασικές απαντήσεις, δεν ξέρω γιατί. Αντριάννα μου. Μάντεψε! Τυρίρι! Ρόζ Κουβάς είναι δικό σου.
1: Τυρίρι είναι κερδίζω, αλλά δυστυχώς ρε Αντριάννα μου, χάσαμε ρε Αντριάννα.
2: Είμαι λίγο ήρωνας.
1: Λοιπόν. Πάμε στα ψυγεία. Είτε κατάψυξη, είτε συντήρηση. Είτε... Το θηρίο λέει όλη την ώρα δεν έχει πει κανείς για κατάψυξη. Ή...
2: Δεν έχετε πει μέχρι στιγμής, παιδιά. Ακόμα και μετά από 5-10 λεπτά, πόση ώρα έχω πει την κατάψυξη, δεν την έχετε πει.
1: Κοτομπουχές!
2: Δεν έχετε παίξει ακόμα, παιδιά. Με κατάψυξη δεν ξέρω γιατί την έχετε στην μπούκα.
1: Λουκανοπιτάκια.
2: Προχώρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
11: Καλημέρα, παιδιά, όλη μέρα.
1: Όλη μέρα. Για πες ρε Δημητρά μου, είσαι στο σούπερ μάρκετ. Κρατάς τη λίστα και παίρνεις πράγματα τα οποία δεν είναι. Και είναι σε ψυγείο.
2: Τι είναι?
1: Τι είναι?
11: Πιστεύω ότι έχει να κάνει αυτό με κρεατικά. Δηλαδή τύπου γύρω, ή γύρω, αυτό που είπες ήταν ωραίο, γύρω.
1: Ναι, ένα γύρω.
11: Μπιστέκια, κατεψυχμένα.
1: Για να τα έχεις και εσύ σε ώρα ανάγκης, θα πετάς ένα air fryer γρήγορα.
11: Μπράβο, καβάντζα.
1: Θηρίο.
2: Με αυτό θα παίξουμε το μπιφτέκι.
1: Ή το γύρο.
2: Ή το γύρο. Δεν μου δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Όχι, δεν μπορεί και με τη
1: γύρω. Δηλαδή, το ένα παιδί τρώει γύρω, το άλλο μπιφτέκια. Και παίρνει
2: τα διάλεξη μου. Μπιφτέκι ή γύρο.
11: Και τα δύο. Βάζει λίγο αυτό, είναι λίγο φτάνω.
2: Δημήτρη, άμα συνεχίσει έτσι τώρα, θα πα κατευθείαν κουβά και α έχει σωστή απάντηση μία από τι δύο. Διάλεξε μια απάντηση.
11: Θα διαλέξω.
1: Έλα.
11: Το γύρο.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε!
1: Πάρε και πες και το μπιφτέκι. Καλημέρα, Μάνο.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, όλα καλά?
2: Καλά, είμαστε Μάνο. Πολύ καλά, Μάνο. Για πες την απάντησή σου.
12: Εγώ θα πω πίτσα.
2: Πίτσα. Κατεψυγμένη γεύση, πες μου.
1: Παίζει ρόλο.
2: Για να το ρωτάω, ναι.
12: Με μανιτάρια, ναι. Με ελιές.
2: Α, τέτοια πίτσα. Μάνο, ένα σκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, ρε Μάνο μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8, πες λίγο την ερώτηση, τι ζητάνε στο TikTok.
2: Παρακαλώ πολύ, το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει μέσα στη λίστα μας. Ποιο είναι αυτό?
1: Και βρίσκεται στα ψυγεία, είτε συντήρηση είτε κατάψυξη.
2: Ωραία,
1: σωστά.
2: Θα βοηθήσω, είναι κατάψυξη.
1: Είναι σγκατάψυξη.
2: Στην κατάψυξη πάμε να παίξουμε και έχουμε άλλα 4 λεπτάκια.
1: Τώρα με τον φίλο τον Δημήτρη, μόνο κατάψυξη δεν πας. Καλημέρα, Δημήτρη.
13: Καλημέρα, παιδιά.
2: Δημήτρη μου.
1: Έχεις λιώσει όλα τα ψυγεία, ρε Δημήτρη.
2: Δημήτρη μου.
13: Για παπά.
1: Είσαι ο Δημήτρης καλημέρα, που κάνει απόψυξη μόνο με τη φωνή του.
13: Όχι, ρε παιδιά, όχι.
1: Αφού λιώνει άλλη εδώ. Άμα βλέπεις το TikTok θα καταλάβεις.
2: Ρε παιδί μου, τύπος.
13: Άλλο αυτό, άλλο αυτό.
1: Εγώ αυτό λέω.
2: Έτσι, έτσι. Δημήτρη, μίλα, μίλα, μίλα, εσύ πες.
13: Τυρόπιτα.
2: Τυρόπιτα κατεψυγμένη να υποθέσω.
1: Με τι τυρί μέσα, γιατί δεν το ρωτάς?
2: Δεν με ενδιαφέρει, ό,τι μου πει ο Δημήτρης. Δημήτρη, με τυρόπιτα θες τυρόπιτα θα παίξουμε, αγόρι μου, στριφτή ή κανονική?
1: Με τι φίλο θες?
13: Στριφτή.
2: Στριφτή, σωστή τυρόπιτα, παιδιά, ξεκινάς και όλες από τη μέση.
1: Τη στρίβεις την τυρόπιτα, Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρης.
13: Ναι
2: ρε Δημήτρη, ναι ρε Δημήτρη, δεν πειράζει, ξαναπάρε όμως. Μου έλειψε αυτές τις μέρες, δεν πήρες.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα Μαρία.
2: Μαρία.
1: Δεν έχω Μαρία.
2: Δεν πειράζει.
1: Καλημέρα Θόδωρα.
2: Έλα.
1: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο, το πράγμα που παίρνουμε από τον καταψύχτη ενός σούπερ μάρκετ, ενώ δεν το έχουμε στη λίστα?
14: Εγώ θα πω κοτομπουκές.
1: Κοτομπουκές.
2: Πολύ ωραία. Πάμε τέλειο να παίξουμε με τις κοτομπουκές. Μου αρέσει σαν απάντηση. Βαγγέλη μου, πιστεύεις ότι η μπουκιά αυτή, η κοτομπουκιά η οποία βρίσκεται μέσα στην κατάψυξη, είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
14: 50-50. Είναι καλή απάντηση.
1: Είναι πολύ καλή απάντηση. Γιατί αν έχεις και παιδιά, πάντα και να μην το έχεις στη λίστα, θα πάρεις μια κοντομπουκιά να την έχεις.
2: Ρόσκουβας είναι δικό σου, και Βαγγέλη μου, εχάσε.
14: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ είπα ότι θέλω συγκεκριμένη απάντηση, εντάξει.
1: Άρα, παιδιά, πηγαίνετε σε πίτσα και ψάχνουμε τη πίτσα. Σωστά. Σωστά. Μας έχουν μείνει 5 γραμμές με τα 1000 ζώα.
2: 5 γραμμές.
1: Είναι αφού πήγε 9.
2: 5 γραμμές.
1: Ναι, καλημέρα, Κατερίνα.
2: 3. Κατερίνα. Δεν πειράζει, πάμε επόμενο.
1: Γιάννη.
2: Γιάννη, καλημέρα.
1: Γιάννη,
2: δεν έχουμε. Καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Γιάννη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Καλώς σας βρήκα. Μάνδρα Αττικής.
2: Μάνδρα Αττικής, καλώς ήρθες. Για πες, βρε Γιάννη, με ποια απάντηση θα παίξουμε?
15: Μπορείτε σε παρακαλώ να μου πείτε λίγο την ερώτηση πάλι?
2: Ό,τι θέλεις, χρόνο δεν έχουμε. Λοιπόν, το 23% είπε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τρόφιμο που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να υπάρχει στη λίστα μας. Ποιο είναι αυτό?
1: Και είναι συγκατάψυξη. Σε βοηθάω, Γιάννη.
2: Γιάννη.
15: Κρέμα.
2: Κρέμα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, ρε Γιάννη μου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο.
16: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Πες τώρα, Πέτρο, πας σούπερ μάρκετ. Είσαι στην κατάψυξη. Τι παίρνεις που δεν χρειάζεσαι?
16: Λοιπόν, Γιώργο, γρήγορα, γιατί το κάνουμε και οι δύο, σίγουρα αυτό. Ναι. Πίτσα μαργαρίτα, γιατί ρίχνουν τελικά γουστάρουμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Καλά.
1: Παίρνουμε πίτσες μαργαρίτα που τρώνε και τα παιδιά, ναι, και εμείς χώνουμε από πάνω άλλα υλικά.
2: Τέλεια. Πέτρο μου, μου αρέσει που παίρνεις το παράδειγμα του Γιώργου και κάνετε αυτά τα χαζά σας, γιατί ο Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχαζε.
1: Γεια σου, ρε Πέτρο. Γεια σου, ρε Πέτρο. Πάω ακόμα δύο γραμμές. 2-10-300-104-8.
2: Είστε πολύ κοντά, αλλά και πολύ μακριά.
1: Μέλανη.
17: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα κατεψυγμένες πατάτες.
2: Κατεψυγμένες πατάτες, μπράβο σου.
1: Της long,
2: δεν τις έχει πει κανένα.
1: Τις λεπτές, μακριές.
2: Α, ναι, της long ή της πιο φούρνου.
1: Παίζει ρολό. Τις baby.
17: Τις πιο μακριές θα έλεγα.
1: Κι εγώ.
2: Αχα, αχα. Ό,τι πιο μεγάλο. Είναι δικό σου.
1: Παίζει ρόλο αν είναι πατάτα κοντή χοντρή.
2: Όχι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θοδωρή.
17: Ναι.
1: Έλα
17: ναι.
1: Θοδωρή μου. Για πες μου ρε Θοδωρή.
17: Μπορείτε να μου ξαναπαναλάβετε την ερώτηση.
1: Το 23% όταν πάει σούπερ μάρκετ παίρνει κάτι από την κατάψυξη που δεν το έχει στη λίστα. Τι είναι?
17: Που δεν το έχει στη λίστα.
2: Ναι, ναι.
1: Τυροπιτάκια, περνιρλί, κάτι κατεψυγμένο.
2: Με το Θοδωρή θα κλείσουμε.
17: Μην φύγεις.
2: Άντε φυλάκια παιδιά, πάτε πίσω στο μάθημά σας. Έλα, bye.
1: Πάω στην τελευταία γραμμή. 1.30 θηρίο.
2: Παίξε μου όποια θες βρε Γιώργο μου, τώρα είμαι πολύ καλά εγώ.
1: Δήμητρα.
18: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Δήμητρα μου, είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε να κερδίσουμε το θηρίο στην εκπνοή του χρόνου.
18: Ωραία, είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Για πες.
18: Πίτσα special και λουκανικό πιτάκια.
1: Τα έχω πει και τα δύο, για περίμενε λίγο. Θηρίο το έχω πει, την απάντηση. Την έχω δώσει την απάντηση εγώ.
2: Κοίτα την πίτσα special δεν την έχεις πει.
1: Την έχω πει.
2: Δεν το έχω ακούσει οπότε δεν είμαι σίγουρη άμα την έχεις πει.
1: Πες λουκανικό πιτάκια.
18: Λουκανικό πιτάκια να πω.
1: Πες το δέκα. Τι να κάνω.
18: Λουκανικό πιτάκια. Λουκανικό πιτάκια.
2: Τελευταία γραμμή.
1: Ναι τελευταία γραμμή.
2: Ροζ κουβάς είναι.
1: Όχι ρε γαμώτο. Όχι ρε γαμώτο. Όχι ρε γαμώτο. Γεια σου ρε Δήμητρα. Πάω σε ακόμα μία γραμμή. Είπα πέντε και έχω βγάλει τέσσερις.
2: Γιώργο.
1: Πίτσα special. Βασίλη, πρέπει να πεις πίτσα special.
2: Έλα τώρα, έλα.
1: Βασίλη.
2: Ναι, καλά.
19: Λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ και έφαγα όλο το ψυγείο καταψύχτη.
1: Καλή όρεξη. Καλή χώνεψη.
19: Λοιπόν, θα πω τα τυροπιτάκια, μήπως την κερδίσουμε.
2: Ναι, ρε, Βασίλη. Ναι,
1: τώρα λέμε πίτσα special.
2: Βασίλη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη. Πάρ' το ρε θηρίο.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Πάρ' το ρε θηρίο. Πίτσα special, είπαμε. Δεν πειράζει.
2: Κουρευτικό, ναι.
1: Δεν πειράζει.
20: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: τι κάνει ρε παιδιά, σημαντικό αυτό γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και το λέω σήμερα γιατί το έχω μέρες.
1: Ναι.
0: Αλλά τι κάνει το 79% των ανδρών για να έχει ήρεμο το κεφάλι του.
1: Από τι?
0: Από την καθημερινότητα, από την σύντροφό του.
1: Από τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Σου ζαλίζω εγώ το κεφάλι.
0: Πολύ.
1: Τι λες ρε Γιώργο.
0: Με το καλημέρα. Ε, κάτσε ρε παιδιά, και μόνο να δεχτείς και εσύ αυτά τα λάθη που κάνεις, θα τα
1: έχεις και εγώ. Δεν κάνω λάθη εγώ.
0: Είδες. Τι κάνει το 79% μπορεί και παραπάνω ποσοστό των ανδρών για να έχει ήρεμο καλό Σαββατοκύριακο. Τι μπορεί να κάνει.
1: Είναι, συγγνώμη, είναι για Παρασκευή, δηλαδή την Παρασκευή για να έχω ήρεμο το Σαββατοκύριακο. Για να το πιο σκεφτώ
0: έντονα,
1: σωστά.
0: Πιο έντονα την Παρασκευή το θεωρώ εγώ. Για να έχει ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή σε έναν καυγά ανάμεσα σε ένα ζευγάρι να σε βοηθήσω. Τσακωνόμαστε εμείς οι δύο.
1: Εύκολο.
0: Έτσι. Καθημερινά. Λοιπόν, τι θα κάνει ο άντρας για να ηρεμήσει γρήγορα το κεφάλι του?
1: Τσιγάρο.
0: Τώρα θα σου λέει γιατί τσιγάρο θα ήθελε να κάνει μετά από καυγά. Αλλά ας μην το πω. Τα παιδιά είναι σχολείο.
1: Τι.
0: 6, 9, 7, 800 και 148.
1: Όχι, τι τσιγάρο.
0: Ο του Μπομ Μάρλι.
1: Έλα, βρε Γιώργο μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Σοκαφέ 104,8.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Καλημέρα, παιδιά. Και να σας πω να πάρουμε τα πράγματα λίγο από τη σειρά. Σε έναν καυγά,
1: ναι,
0: ο άντρας θα κάνει κάτι το 79%, εγώ θα πω το 100%. Λοιπόν, θα κάνει κάτι,
1: ναι,
0: για να ηρεμήσουν οι καυγάδες και να ηρεμήσει και αυτό το εσωτερικό του και να περάσει ένα καλό Σαββατοκύριακο, μιας που είναι Παρασκευή. Σύμφωνα με την έρευνα, οι άντρες τείνουν να βιώνουν ένα μεγάλο μέρος του στρες και του καυγά. Το καυγά σε στρες πάρα πολύ έντονα σε σύγκριση με τη γυναίκα, όπου αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση και διάφορα άλλα πράγματα. Και έτσι,
1: να το κοιτάξετε αυτό πάντως.
0: Να μην μας τα προκαλείτε εσείς πάντως.
1: Όχι, όχι, όχι. Πώς αντιμετωπίζετε όταν θυμώνετε, όχι, είναι καθαρά δικό σας.
0: Στον καυγά,
1: ναι,
0: εμείς τον βιώνουμε σκληρότερα από ό,τι εσείς.
1: Ωραία, να βρείτε τρόπους να το βιώνετε ελαφρότερα.
0: Το βρήκαμε. Ο Βρασίδας λέει: τη στέλνει στη μάνα της διακοπές και πληρωμένα όλα τα έξοδα τον άντρα της. Και τελειώνει η υπόθεση. Όχι, δεν κάνει αυτό ο άντρας.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν τσακώνεις, τρεπουλάκι μου,
1: ναι,
0: πώς λύγει ο καυγάς?
1: Κοιμάται σαβόδι.
0: Δεν σου λέει κάτι? Λοιπόν, θέλετε ένα ήρεμο, καλό, ανεπανάληπτο Σαββατοκύριακο, ενώ έχει προηγηθεί ένας καυγάς?
1: Παρασκευή το βράδυ.
0: Τι Παρασκευή το βράδυ, Παρασκευή πρωί, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας η γυναίκα ξεκινήσει τη μύρλα, την πύρλα και όλα τα σχετικά.
1: Τι κάτι έχετε κάνει. Λοιπόν, μην το λες έτσι. Κάτι έχετε κάνει. Έχετε κάνει μια βλακεία.
0: Για σας,
1: έχετε πει
0: για
1: κάτι κουμπόλο.
0: Για εσάς μόνο που μπαίνουμε στο σπίτι, κάτι έχουμε κάνει λάθος.
1: Άμα μπήκες με τα παπούτσια, προφανώς και μπήκες λάθος.
0: Οπότε, να μην μπω στη διαδικασία να χαλάσω τη θεά μου ουσία του. Τι μπορεί να έχω κάνει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να πάει το ρημαδιασμένο μου μυαλό.
1: Άντε,
0: θα σου πω κάτι να τελειώνουμε.
1: Τι.
2: Συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη.
0: Αυτό που λέει και ο Αντώνης ο Ρέμος, συγγνώμη θα πει ο άντρας το 80% για να τελειώνει ο καυγάς και να ηρεμήσει το κεφάλι του και να νιώσει την υγεία του καλύτερη.
1: Ρε, το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Το 80% πήρα εγώ που δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Τι, κάνω
0: τι
1: τώρα?
0: Φταίω εγώ τώρα?
1: Εσύ λες συγγνώμη. Κόλλησε έρωτα 404.
0: Όχι, επειδή δεν τσακώνομαι εύκολα εγώ.
1: Ναι, όταν τσακώθεις δεν μπορεί να μην έχεις τσακωθεί ποτέ με τη γυναίκα σου.
0: Έχει τύχει να πω αρκετές φορές συγγνώμη για να λήξει να ηρεμήσω.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό θα τσακιστώ εγώ ακόμα παραπάνω, δεν το πιστεύεις δηλαδή.
0: Το 80% των ανδρών ζητούν συγγνώμη ακόμα και όταν έχουν δίκιο.
1: Τι
0: για
1: λες,
0: να τελειώσει ο καυγάς γιατί φοβούνται για την υγεία τους.
1: Τώρα που το είπες θα ξέρουμε ότι το έχετε πει για πλάκα. για να μας βάλετε στάχτη στα μάτια. Και για να συνεχίσουμε κανονικότατα τον καυγά και τη μύρλα όπως το λες.
0: Χειρότερο το έκανα.
1: Γιώργο, πλάκα κάνεις έτσι. Μας δουλεύεις.
0: Να του, διάβασε το μόνοι σου. Ορίστε, διάβασε το μόνοι σου. Τι να σου.
1: Ακόμα και όταν έχουν δίκιο, απλώς για να τελειώσει ο καυγάς.
0: Ορίστε. Δεν νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Το 80% θα πει συγγνώμη ακόμα και αν δεν το
1: εννοεί. Για τους άντρες ή για εμάς?
0: Δουλεύω για τους άντρες, οι οποίοι όλες οι γυναίκες δεν ακούσανε αυτή τη στιγμή την έρευνα. Οπότε, παιδιά, πείτε να συγγνώμη.
1: Την κάνουμε βίντεο, παιδιά, να το ξέρετε.
0: Δεν τρέχει και τίποτα. Πείτε να συγγνώμη να ηρεμήσετε. Γιατί θα έχουμε προβλήματα καρδιάς. Προβλήματα
1: συγγνώμη. Εγώ δεν θα προκαλέσω τα προβλήματα, καλέ.
0: Μα εσύ μου τα προκαλεί!
1: Γιατί θα σε ρωτήσω, το εννοεί το συγγνώμη που μόλις είπες?
0: Εννοείται, μαράκι μου. Εννοείται.
1: Σε τα μάτια σου λένε ρε ότι λέω ψέματα.
0: Εννοείται. Θες να πάμε για ένα τσιμπουράκι?
1: Ναι.
0: Είδατε?
1: Αλλά έχω δίκιο σε αυτό που.
0: Εννοείται έχεις δίκιο, ρε Μαρία. Μόνο εσύ έχεις δίκιο, ρε μαράκι.
1: Το λες με ηρωνία, ρε βλάκα. Πες του σαν να το πιστεύει.
0: Δεν είμαστε ζευγάρι για να το κάνω τόσο πιστευτό.
1: Α, το μπορεί όμω.
0: Α, εύκολα.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, γιατί τρεις τυχεροί και σήμερα διεκδικούν 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Δεν πρέπει να πείτε με τίποτα, βγάλτε το από το μυαλό σας πιεστικό νερού, με τίποτα. Ναι. Κάδο για μπάζα, απορριμματοφόρο, κομπρεσέρα, αεροπλάνο, καμινέτο, παιδιά, πετάξτε τα όλα αυτά και σκεφτείτε κάτι άλλο ακούγοντας αυτό εδώ πέρα τον ήχο. Βροχή δεν είναι που θυμάμαι που έχετε πει. 2-10-300-1048. Ποιος είναι άραγε ο μυστικός ήχος στο καφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά? Ακούστε τον για ακόμα μία φορά πολύ πολύ προσεκτικά. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή σου στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα, ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr, Αβάντων 37.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show? Έχουμε παιδευτεί αρκετές μέρες. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου. Καλημέρα, Βάσο.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Βάσο μου. Για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
2: Μήπως είναι αυτοκινητόδρομος?
1: Α, που περνάνε πολλά αυτοκίνητα εσύ στη γέφυρα εκεί που... δεν είναι ρεβάσωμα, δεν είναι ρεβάσωμα, αλλά μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα μου. Τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
3: Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών. Ή τον ήχο.
3: Όχι, βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.

0: έχεις δουλέψει πρόσφατα?
1: Το δουλεύω χρόνια.
0: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
2: Ναι. Παρασκευή.
0: Ναι ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Σε ποια περιοχή είσαι Φώτη?
1: Είμαι στον Αμπελώνα, στη Λάρισα, έξω από τον Τύρναβο, ένα χωριό.
0: Στη Λάρισα, πάνω.
3: Είναι οξυγονοκόλληση.
0: Μπράβο, ρε Φώτη.
1: Αλλά έχω σώει τη γυναίκα μου στη Χαλκίδα.
0: Α, τέλεια, ωραία, ωραία. Φώτη μου, συγχαρητήρια, μπράβο, αυτό ψάχναμε εδώ και μέρες. Είσαι ο τυχερός ο οποίος κατάφερε να βρει ότι είναι ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση. Τέλεια, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φώτη μου, σε καλή μεριά.
3: Μπράβο, Φώτη, τι τούτο.
0: Τι είναι τούτο?
3: Τι κάνεις με την ηλεκτροκόλληση?
0: Τώρα θες να σου το ανακαλύψω, παιδιά. Από Δευτέρα δεν πειράζει, Παρασκευή σήμερα. Από Δευτέρα νέος μυστικός ήχος ο καφέ Morning Show και εννοείται 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Θέλω τα χέρια μου να πάρω τηλέφωνο.
1: Έχεις γενέθλια, ρε αδελφέ. Το καλύτερο μέρος να
2: περάσει. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, για τα δικά σας τα wake up call. 697-800-1048 με 100% επιτυχία. Πάμε να τα κάνουμε όλα. Πάμε, ποιο παίρνουμε?
1: Μισό λεπτάκι.
2: Τι έπαθε?
1: Προσπαθώ να πάρω τη γραμμή.
2: Θα στα πάρω εγώ.
1: Όχι, όχι. Να βρω την Λουσιάνα. Ρουσιάνα ή Λουσιάνα?
2: Λουσιάνα.

0: είναι γραμμένη η ρου.
1: Ποιος είναι? Α.
0: Ετοιμάσου και εσύ τη φαρσούλα, ετοιμάσου.
1: Είμαι πανέτοιμη από χταχτές.
0: Το σηκώσει ο άνθρωπος, είμαι σίγουρο. Λόντι, δεν βλέπω φως. Τώρα με δύο παιδιά στο σπίτι, πού να προλάβει η γυναίκα.
1: Δεν πειράζει. Επόμενο.
0: Δεν πειράζει να τη χαίρεσαι παρόλα αυτά. Πάμε, παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνυματάκια σου στο Viber.
1: Τη Σοφία παίρνουμε τώρα, εντάξει.
0: Το βλέπω.
1: Ωραία, σε βοηθάω.
0: Άμα γράφεις λάθος το τηλέφωνο, δεν φταίω εγώ.
1: Εγώ. Τι λες,
0: παιδιά. Σου πω μετά. Έλα, βρε, Σοφία.
2: Ορίστε.
0: Σοφία, εσύ.
2: Ναι, ναι, ποιος είναι?
0: Σε λένε Σοφία, με λένε Αλέξη. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Σοφία μου, σε κάνω το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Ξέρω ότι είσαι στην Κάλυμνο, σωστά?
2: Ποιο τι είναι?
0: Από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, που σε αγαπάει πάρα πολύ, του λείπεις πάρα πολύ, σε σκέφτεται όλες τις μέρες που λείπεις τώρα στην Κάλυμνο, στην κόρη σου, και σου στέλνει τη γλυκιά του καλημέρα. Και σου λέει, αγάπη μου, σε σκέφτομαι. Μου λείπεις πάρα πολύ. Σ' αγαπώ, γυναικάρα μου, δεν μπορώ χωρίς εσένα.
2: Πάρα αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, βρε Σοφία?
2: Ο Αντρούλης μου.
0: Ο Αντρούλης σου που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ο Πέτρος, να ξέρεις ότι έφυγες για Κάλυμνο να δεις την κόρη, να τη βοηθήσει σε πέντε πράγματα που σπουδάζει, και λιμοκτονεί πίσω. Σε αναζητά. Του λείπεις. Του λείπεις. Θα τον φάνει Κατσαρίδης και Αράχνες. Γύρνα πίσω.
2: Α, γι' αυτό του λείπω, ε.
0: Όχι, μωρέ, όχι, μωρέ.
1: Τι λέει, καλέ, είναι δυνατό?
0: Τον έχουν φάει τα delivery, γύρνα, ρε πουλάκι μου. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, πλάκα κάνω, σε αγαπάει πάρα πολύ και του λείπεις και θέλει να σου το πει για να σου φτιάξει και την ημέρα και τη διάθεση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε να περνάς όμορφα, Σοφία μου, φιλιά.
2: Με την έφτιαξε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έλα να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Πόσο καιρό είστε μακριά με τον Πέτρο?
2: Δύο μέρες.
0: Μιλάτε και με βίντεο κλίση? Κάνετε και το βράδυ, λέτε έτσι και τα πονηρά σας μεταξύ σας?
1: Α, τι λες!
0: Τι ζευγάρι είναι?
1: Τι ρωτάς?
2: Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Α, μπράβο, Σοφία. Πες, βάλε όρια.
0: Ωραία, να ξέρεις, από τη στιγμή που σε πήραμε τηλέφωνο, έχεις υπογράψει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τα προσωπικά μου.
1: Μην την κάνεις έτσι, καλέ.
2: Αυτά που θέλω εγώ.
1: Μπράβο, Σοφία.
0: Εντάξει, Σοφία, εντάξει, Σοφία. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μην ρωτήσουμε κάτι, είναι ζευγάρι είναι τα παιδιά.
1: Και τι σε βάλανε τρίτο να κρατάς το φανάρι να βλέπεις?
0: Είπα εγώ να δω, άνθρωπο. Ζήτησα βίντεο ντοκουμέντο. Ρώτησα, έλα, ναι, ναι, όχι. Δεν το κακό δηλαδή.
1: Πάμε, έχουμε να πάρουμε.
0: Αυτό το πράγμα που οι γυναίκες ενώ τα κάνετε μετά. Α, παπά, τι μου είπε.
1: Δεν ήξερα να τα βγάλω βούκινο.
0: Το να πεις ναι, έκανα με τον σύντροφό μου αυτό, πού το κακό?
1: Σιγά μη σου πω.
0: Γιατί, πού το κακό? Ναι, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Είσαι η Μαρία?
2: Ναι.
1: Είμαι ο Αλέξης.
0: Λοιπόν, Μαρία, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου, να το βρεις. Χρόνια
2: πολλά.
0: Σήμερα που κλείνεις τα 22, σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Περιμένουν κέρασμα, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ.
0: Ο Δημήτρης, ο άντρας σου, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Τα ξέρω. Είναι μαμούνι.
0: Είναι μαμούνι και το βράδυ σε περιμένει. Λέει, εκπλήξεις πολλές. Ετοιμάσου, μαράκι.
2: Α, μάλιστα, τέλεια. Thank you.
0: Έγινε, Μαρία μου. Πολύ χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με 100% επιτυχία μέχρι στιγμής, έτσι. Όλοι το σηκώσανε.
0: Τώρα η Φωτεινή όμως, δεν βλέπω φως, γιατί από χθες την ψάχνουν τη Φωτεινή. Νηπιαγωγός, πρέπει να την πάρουμε τη Δευτέρα στις 7 και 4. Τώρα έχει 300 παιδάκια γύρω.
1: Μπορεί να παίρνει τον καφέ της τώρα.
0: Και όρεξη έχει να μιλάει. Και βλέπει και 2-10, πάει. Σεραφείμα, Δευτέρα πάλι. Ετοιμάσου τώρα, Μαρία. Μίλησε, ρε Φιλίπ, είπε 100% επιτυχία
1: το
0: σηκώσανε.
1: Το δικό σου το είπα.
0: Έλα, ετοιμάσου.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Γιώργος Τσούμαρης.
3: Ο ίδιος.
1: Από το αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας σας τηλεφωνώ. Ο κύριος Παρτάκης ονομάζομαι.
3: Ναι.
1: Επισκεφτήκατε την πόλη μας στις 4 του μήνα?
3: 4 του μηνός, δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Έχω μια κάμερα η οποία σας έχει καταγράψει ότι τρέχατε με το αυτοκίνητό σας ένα μαύρο, μαυροπόλο με φημέ τζάμια με 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Αβάντον. Πήρατε και δύο γλάστρες παραμάζωμα, τις γδάρατε. Υπάρχει ένα πρόστιμο που πρέπει να πληρωθεί και θα πρέπει να περάσετε και από το Αλφα ΤΑΦ Χαλκίδας.
3: Περιμένετε λίγο, πότε έγινε αυτό?
1: Στις 4 του μήνα.
3: Στην Αβάντων 4 του μήνα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Δείχνει ότι τρέχατε με το μαύρο πόλο. Μπροστά, ξέρετε, από τα μαγαζιά φαινόταν ότι τρέχετε εσείς με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει επίσης κάμερες πολλές.
3: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να πείτε.
3: Για τι πρόστιμο μιλάμε?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί αυτό να το διευθετήσουμε, να πληρωθεί είτε ολόκληρο το ποσό, είτε σε 6 άτοκες δόσεις.
3: Ωραία, στο αστυνομικό τμήμα Χαλκιδός.
1: Μπράβο, και θα ζητήσετε τον κύριο Παρτάκη Νικόλαου.
3: Παρτάκη Νικόλαου.
1: Όχι Αρτάκη.
3: Παρτάκη.
1: Παρτάκη.
3: Ναι, εντάξει, μέχρι πότε είναι, γιατί εγώ δουλεύω αυτή.
1: Μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι, μόλις αλλάξει 12:01, υπάρχει μια προσάυξηση 10% στο ποσό.
3: Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι να έρθω Δευτέρα, γιατί δουλεύω σερή αυτές τις μέρες όλη μέρα.
1: Φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να κάνει τα πάντα για εσάς. Απλά θα υπάρχει μια προσάυξηση του ποσού 600 ευρώ. Να σας περάσω, ναι, να σας περάσω λίγο στο διοικητή μου.
3: Ναι.
1: Ο κύριος Μακάκης.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας, ο κύριος Γεώργιος.
3: Ναι, ναι, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν θα προλάβετε να πληρώσετε 120 ευρώ και θα πάει το πρόστιμο 720 λόγω της προσάυξης από ό,τι σας είπε ο κύριος Παρτάκης, να ξέρετε μπορείτε να πληρώσετε και σε είδος. Ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, πού τρέχεις με το μαύρο σου το πόλο, πες μου, πού πας?
1: Στην Αβάντων κιόλας.
3: Δεν έχω τρέξει εγώ.
0: Ναι, καλά, έλα σου πω.
1: Πλάκα κάνουμε,
0: Γιώργο. Γιώργο, σου κάνουμε φάρσα, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου στέλνει την καλημέρα του για χρόνια πολλά κιόλας για χθες που γιόρταζες, γιατί είσαι καλύτερο παιδί. Εσύ από το πεζοδρόμιο, πας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που είμαι, ο Αλέξανδρος μήπως ήταν?
0: Αυτός ήταν, αυτός ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος.
3: Αυτός.
0: Να ξέρεις, μην τον ξαναπάρεις ποτέ μαζί σου βόλτα. Να τον αφήνεις απ' έξω.
3: Επειδή με έχουν γράψει 10 φορές, έχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου τώρα.
0: Εσύ, ρε φίλε, για ποιο λόγο σε γράφουνε? Σημαία έχεις.
3: Λόγω ταχύτητας.
1: Άρα τρέχεις.
0: Και δεν λες να το διορθώσεις.
3: Ναι, από την τελευταία φορά που με γράψα δεν έχω ξανατρέξει. Γι' αυτό μου κίνησε την απορία εμένα.
1: Πόσο πληρώνεις, έτσι για να γνωρίζω, πόσο είναι το πρόστιμο?
3: Έχω δώσει στην ελληνική αστυνομία 1000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Κάτι κολονάκια εσύ μας τα έχεις αγοράσει.
3: Από τα προστήματα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, μου να προσέχεις, σταμάτα λίγο να τρέχεις. Τουλάχιστον να μην πληρώνεις, βάλε και τη ζωνούλα σου. Πάντως, να ξέρεις, οι φίλοι σου αγαπάνε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, και εγώ τους αγαπώ.
0: Έγινε, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και πώς θα ξεκινήσουμε, παιδιά, σήμερα την ημέρα μας? Φυσικά με το πρωινό που δεν χάνεται με τίποτα. Το καφεδάκι μας, το πρωινό μας. Θέλεις φωλιατό ειδή, θέλεις πιτσούλα, θέλεις κρέπα. Ό,τι και αν ζητάει η ψυχή σου, θα το βρεις στον Αλυμπινή, στον αγαπημένο μας Φαρμακίδου 1, στο 22-210-64-36.
2: Η αλήθεια είναι ότι μια κρέπα έτσι πρωί τώρα θα τη γούσταρα πάρα πολύ.
1: Γλυκιά, ε.
2: Σοκολάτα, τίγκα.
1: Πραλίνα και να στάζει από κάτω.
2: Με μπισκότο και, και μπανάνα.
1: Ωραία, τώρα άμα το ακούσω αυτό, αλλά θέλεις να φας και κάτι αλμυρό, φυσικά τα βρίσκουμε όλα στον αγαπημένο μας Αλυμπινίση, Φαρμακίδου 1.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
6: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
6: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
7: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
8: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Μου το πει Μέρη.
8: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
9: Και αυτό Παλόκα?
8: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
9: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
11: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου στελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: experts. Gadget experts. Gadget experts, ρε παιδιά.
4: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
5: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Εξένδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
19: Αγίε, Summer Competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία,

0: Και σήμερα που είναι μια και είναι Παρασκευή, πάμε στο σχολαρχείο Τζιαρντίνη 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Και αν θέλει τώρα να τα πάρει και take away, ναι, για να τα απολαύσει όλα απλωμένα στο τραπέζι σου και να βλέπει και μπάσκετ, σου λέω στο 22-2-10-23-289 παίρνει τηλέφωνο και κάνει την παραγγελιάρα σου. Παίρνει ποικιλιάρα ένα μισάρα, παίρνει και τα ορεκτικά σου, τι σαλατάρε σου. Μπορεί να πάρει και μια πάρα πολύ ωραία μακαρονάδα καρμπονάρα. Στο τηλέφωνο 22-2-10-23-289 να απολαύσει το καλύτερο παρασκευιάτικο έτσι μπασκετάκι μαζί με υπέροχες ποικιλίες.
1: Και επειδή εσείς το ζητήσατε και δεν μπορώ να σας αφήσω Παρασκευή χωρίς κουιζάκι, παιδιά, εννοείται ότι έχουμε κουιζάκι. Και θα πάμε σε λίγο έτσι διαφορετικά κουιζάκια σήμερα.
0: Δηλαδή?
1: Κλείς τα αυτιά σου.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία, αυτό ζητήσανε, δεν χαλάω χατήρια. 697-800-1048 μηνυματάκι στο Viber. Αρκεί να απαντήσετε σωστά, γιατί 5 τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
0: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλείστα αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο, που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν. Πάμε στα δικά μας όμως, παιδιά. Πάμε σε αυτά που θα κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να απαντήσετε στο πανεύκολο κουιζάκι και σήμερα. Τη σαλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τυχώνω. Τι είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλημέρα, λάμψη του morning show.
0: Σταμάτα.
1: Φως λαμπερό, αστέρι του ουρανού. Γιώργο.
0: Προχώρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είσαι, πώς είσαι, μαράκι μου.
0: Καλά.
1: Τι έπαθες, μωρέ, λίγο πλάκα κάναμε, μωρέ. Και εσύ λάμπεις, μπάμπι. Μην κάνεις έτσι. Λάμπεις.
0: Δεν με λένε μπάμπι.
1: Τρόπο του λέει, είναι πουλάκι μου. Λάμπεις και εσύ, ομορφιά είναι αυτά τα κοτσιδάκια σου, είναι θεϊκά. Είναι ο καχόντας.
0: Και σένα.
1: Ο καχόντας είπα.
0: Εντάξει,
1: εσύ είπα.
0: Ευχαριστώ.
1: Μαχόντας. Να, και τέξι, με αυτό το μαλλί σου βρήκα γυαλί.
0: Για πες.
1: Ηλίου, μόνο στο Optics Poly 60% κάτω τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου που μπορείς να βρεις. 60% κάτω και Gucci και Armani και έχουμε και όλες τις επώνυμες μάρκες. Παιδιά, πάμε φθηνά για εσάς να πάρετε όχι μόνο ένα, δύο ζευγάρια γυαλιά για να βγείτε έξω να καταπληκτήσετε τα πλήθη. Να φτιάχνεις χτένισμα και άλλο γυαλί. Δεν θα πας τρίτο τέταρτη με ένα γυαλί. Πού πας αγάπη με ένα γυαλί όλο το καλοκαίρι, είναι δυνατόν. Τα Optics Poly, Κανάρι 7 βαθύ Αυλίδα, σε περιμένουν να πάρεις τα πιο ωραία γυαλιά και βέβαια όχι μόνο ένα ζευγάρι. Και παιδιά, να σας πω τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Μα βασικά, μαράκι μου, έτσι κουτσαμπολιό λίγο να κάνουμε. Μου στείλε ένα 65χρονο μήνυμα.
0: Και?
1: Μου στείλε μήνυμα να βγούμε και ό,τι προκύψει.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και το είπα και εγώ, τι να προκύψει, λες στην ηλικία σου, κανένα έφραγμα, κανένα κεφαλικό, κανένα επεισόδιο.
0: Μπορεί μεγαλύτερη είσαι.
1: Ναι, λέγω, είμαι σε εξοπίστα. Με στη ζωή είναι και αυτά. Ό,τι προκύψει, κανένα έφραγμα, κανένα κεφαλικό, κάτι.
0: Καλέ, Γεωργίτσα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Ενώ τον κρατάει από τα καλαμαδίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια.

0: και Μαρία.
1: Πάμε να φάμε, ρε παιδιά. Πάμε Σαββατοκύριακο, έρχεται. Πάμε να τσιμπήσουμε λίγο κάτι. Να τσιμπήσουμε κάτι μικρούλι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μια ποικιλία 1,5 μέτρο. Να κάτσε να ξαπλώσει το τραπέζι, να γίνει εδώ πέρα χαμό. Και βέβαια κερνά και την παρέα σου. Και πού θα τη βρει αυτή την ποικιλία? Στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Ο καιρό είναι ότι πρέπει, δροσούλα έχουμε, να ράξουμε με την παρέα μα, να πάρουμε την ποικιλία που θέλουμε εμεί, στου πόντου που θέλουμε, να ξαπλώσει το τραπεζάκι μα. Μαζί ξαπλώνει μια σαλάτα σχολαρχείου, πατάτε σχολαρχείο, αυτά πάντα στο μενού, μην το ξεχνάτε με τίποτα. Και κλείνει το δικό σου τραπεζάκι στο 22210-23-289.
2: Καλημέρα,
3: αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Σοκ FM Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
4: Σοκ FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
5: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
6: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Κατέβασε το λαλαλα.
5: Σε iOS και Android.
7: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Οχ, έσπασε η οθόνη!
7: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Avaton 37. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το λαλούμε, παιδιά, και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμό λαλαλα θα μας πει η Μαρία. Και εμείς βέβαια καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Έχουμε έτοιμο τραγουδάκι. Ευκολάκι. Κατάλαβα. Παίζω και εγώ μαζί σας, παιδιά. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.

0: λα λα. Λα λα λα.
1: Είναι συνηθισμένη.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Πω, αν το καταλάβατε, 2-10-300-104.
0: Εύκολο, εύκολο.
1: Συγγνώμη, κάτι πήγε να μου έρθει ένα ρεμπέτικο.
0: Εύκολο, εύκολο. Αλλά, ρεμπέτικο, ρεμπέτικο.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο
0: έλα
1: είναι.
0: Έλα τώρα.
1: 2-10-300-104.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο

0: Χρειαζόμαστε όπως και δίποτε ακόμα μία μοναδική εκτέλεση. Μαρία, είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Πάρ' τον μπαχλαμά σου και πάμε. Ένα, δύο, τρία και...
1: Μπα...
0: τι πάρε.
1: Μπαχλαμά σου.
0: Πριν δεν έκανες τον μπουζουκάκι μπαχλαμαδάκι, τι ήταν αυτό?
1: Έλα, έλα, έλα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Βάσο.
2: Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά για αυτές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάσο μου, είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις και το λα λα λα της Μαρίας σήμερα?
2: Ναι.
0: Ωραία, με το ένα, με το δύο, με το τρία, πάμε.
2: Πίνω και μεθό, ο χαμάν, μέρα νύχτα τραγουδώ.
1: Ναι.
2: Χαμάν.
0: Μπράβο ρε Βάσο, μπράβο ρε Βάσο. Μείνε όμως στη γραμμή σου λίγο, γιατί έχω και τον Πέτρο ο οποίος θέλει να βγει να τραγουδήσει. Πέτρο!
1: Ναι, ναι.
3: Να ακούσατε το πρωί, τώρα θα με ακούσετε πάλι.
0: Ναι, για πες. Για
3: το θέλεις με έτσι την παλιά τη ρεμπέτη και τη φωνή με το μουστάκι, το λίγο, το μαγιόρικο.
1: Έτσι, έτσι,
0: ναι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Έχεις το λίγο βάρια.
2: Πίνω και μέσω. Ο Χάμαν με δανείχα τραγουδό.
0: Μουστάκι που είναι?
1: Πέτρο που είσαι?
4: Πίνω και μέθω.
0: Το μουστάκι που πήγε.
4: Ο Χάμαν με δανείχα τραγουδό.
0: Μπράβο ρε Πέτρο.
4: Ο Χάμαν με δανείχα τραγουδό.
0: Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, παιδιά, για να βρούμε ωραία τραγούδια, περιποιημένα έτσι. Μαγκιόρικα, που είπε και ο φίλος ο Πέτρος που έβαλε και το μουστάκι και μας μίλησε διαφορετικά.
1: Αυτό είναι μουστάκι.
0: Λοιπόν, το μήνυμα στο Viber. 6, 9, 7, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και συγχαρητήρια να δώσουμε στην Μαρία, στον Βίκτορα, στον Μανώλη, στη Σοφία και την Γαριφαλιά που κερδίζουν όλα 10 δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show γιατί απαντήσανε πάρα πολύ σωστά στο κουιζάκι της σημερινής μας ημέρας. Το οποίο ήταν το εξής. Τι σαλιώνω, την κορδώνω και στην τρύπα σου τυχώνω και πάρα πολύ σωστά και πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Η βελόνα κυκλωστή, Μαρία μου, δεν ξέρω που πήγε το δικό σου το μυαλό.
1: Πουθενά. Πάμε να δούμε το Σαββατοκύριακο που θα έχει οργανωτική και πρακτική ενέργεια στην αρχή, αλλά από την Κυριακή γίνεται πιο κοινωνικό και ανάλαφρο. Πιο ζώρικα θα περάσουν. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες. Κρύε, το weekend βοηθά να οργανώσεις υποχρεώσεις και πρόγραμμα. Η Κυριακή φέρνει περισσότερη κοινωνικότητα και φλερτ, το σουκού σου ένα 8. Ταύρε, η διάθεση ανεβαίνει αισθητά και θες να περάσεις όμορφα. Ιδανικό διήμερο για έρωτα, φίλους και χαλάρωση, το σουκού σου ένα 8. Δίδυμε, μικρές εντάσεις, οικογενειακά θέματα σε κουράζουν. Μην προσπαθείς να τα λύσεις όλα μέσα σε δύο μόνο μέρες, το σουκού σου ένα 6. Καρκίνε, επικοινωνία και συζητήσεις λειτουργούν υπέρ σου. Η Κυριακή σε κάνει πιο κοινωνικό και εξωστρεφή, το σουκού σου ένα 8. Λιονταράκια μου, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα. Παράλληλα όμως βρίσκεις χρόνο για ξεκούραση και διασκέδαση, το σουκού σου ένα 8. Παρθένε, η σελήνη σε βάζει το επίκεντρο αλλά αυξάνει το άγχος. Πρόσεξε υπερανάλυση και κούραση χωρίς λόγο, το σουκού σου ένα 7. Ζυγέ, η Κυριακή σε ευνοεί ιδιαίτερα σε σχέσεις και επαφές. Το weekend έχει κοινωνικότητα και όμορφες εξελίξεις, το σουκού σου ένα 8. Σκορπιέ, φίλοι, σχέδια και έξοδοι σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Ιδανικό διήμερο για παρέες και χαλάρωση, το σουκού σου ένα 8. Τοξότη, υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες δεν σε αφήνουν να χαλαρώσεις εύκολα. Απέφυγε βιαστικές αντιδράσεις και ένταση, το σουκού σου ένα 6. Εγώκερε, έχεις καλύτερη οργάνωση και πιο καθαρό μυαλό. Καλή στιγμή για σχέδια και μικρές αποδράσεις, το σουκού σου ένα 8. Υδροχόε, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά ή συναισθηματικά θέματα. Η Κυριακή σε βοηθά να χαλαρώσεις περισσότερο, το σουκού σου ένα 7. Και ψαράκια, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν προσοχή αυτό το διήμερο. Μην παίρνεις τα πάντα τόσο προσωπικά, το σουκού σου ένα 6.
2: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: πίσω στο τέρμα.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την έβεια.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει. Πριν το ζητήσεις.
8: Destral AVE, αφή δε δούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35005.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
12: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Γιώργος και Μαρία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόλις ήρθα, μόλις κάθισα και είμαι έτοιμη να σου πω την πιο όμορφη καλημέρα. Καλή σου ημέρα. Είναι Παρασκευούλα, 29 του Μαΐου. Σήμερα ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία να πω σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που θα κάνουν. Τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα δεν αλλάζει. Και αν δεν γράψεις τόσο καλά, δεν έγινε και κάτι. Υπάρχουν τόσα πράγματα να κάνεις. Δεν σταματάει τίποτα εδώ. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Το λέω και για τα παιδιά, το λέω και να το ακούσουν και οι γονείς. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου, δυναμώνει ένταση. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ μουσική.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα ποτάνι σταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου. Και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε. Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις θα σου δώσω 148 ευρώ με τριτά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω να πεις, το έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
3: Πουλόπουλος.
2: Πουλόπουλος.
3: Βοσκόπουλος. Πολλές
2: να ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Πιθικότσις.
2: Πιθικότσις. 300 ευρώ άμα το
3: βρεις. Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ άμα το
3: βρεις. 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
3: Ένα μισθό ακόμα.
2: Ναι.
3: Στείλει λίγο, ποιος το λέει!
2: Γιώργος Αρίς το λέει, δεν θα το βρίσκεις
3: ποτέ. Δεν θα το βρίσκα ούτε σε ένα μήνα.
2: Θα έβαζα εγώ κάτι που θα βρίσκες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ολοκένουργιο Ηλία Βρετό, λάθο σου. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Λάθο μου, μεγάλο λάθο μου να ξεχάσω τα γυαλιά ηλίου σήμερα. Και παιδιά, έχει έναν ήλιο πάλι. Γιατί σηκώνουμε το πρωί, κυρία, και βλέπω ότι είχε μουντό καιρό, ότι ήταν περίεργα. Και λέω εντάξει, οκ. Okay, και δεν το σκέφτηκα καθόλου να τα πάρω μαζί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσω ένα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ζευγάρι γυαλιά. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Αν θέλει και εσύ να ανανεώσει λίγο έτσι, να ανανεώσει το στυλ σου, θα περάσει μία βόλτα από εκεί. Έχει πάρα πολλές επιλογές, άπειρες επιλογές θα έλεγα, διάφορα χρώματα, πάρα πολλά σχέδια από πιο μοντέρνα μέχρι πιο κλασικά για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει σίγουρα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Επιστρέφω με αναβίση και ολοκένουργιο Αιγαίο.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλας.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
14: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αιγαίο από την απόλυτη αναβίση. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και κορίτσια μου. Επειδή το καλοκαίρι βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ανανέωση. Στο Unicorn θα βρει γυναικεία μαγιό με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένου κωδικού για να διαλέξει αυτό που σου ταιριάζει και να μπει στο καλοκαίρι πραγματικά με άλλη διάθεση. Όμω και οι άντρε τη παρέα δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Μπιτζάμε, η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση σε επιλεγμένου κωδικού. Ωραίε επιλογέ, καλέ τιμέ και προσφορές που αξίζει να δεις από κοντά στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Μιχάλης Χατζηγιάννης με πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, το καλοκαίρι μου. Θα το ακούσουμε εδώ παρέα, να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Στο ενδιάμεσο, όταν θέλεις να μου μιλήσεις, να μου στείλεις το μήνυμά σου, περιμένω στο Viber του Σοκ στο 697 800 1048.

Απόν και ρεμπέτικο αφιερωμένο στην Αθανασία. Στο καφέ με 104,8. Και πες με τώρα, δεν ξέρω πώς θα με πεις, αλλά πραγματικά περιμένω να έρθει το απογευματάκι να πάω να χαλαρώσω εκεί στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, να πιω ένα ωραίο κοκτέιλάκι. Έχει τόσο ωραία δροσιστικά κοκτέιλ. Το αγαπημένο μου είναι το Queen V που έχει και φράουλα. Είναι και αγαπημένο μου φρούτο. Οπότε καταλαβαίνεις. Εννοείται ότι θα πάρω και κάποια γεύση έτσι σε παγωτό, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ κάθε φορά που πηγαίνω στις γεύσεις που έχει στο παγωτό, αλλά και στα βαφλάκια εκεί στους λουκουμάδες βάφλας. Σοκ, σοκ, σοκ, σοκ FM 104,8. Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, αποκλειστικά θα το ακούσεις εδώ. Δυνάμωσε ένταση και μετά σου έχω Κωνσταντίνο Αργυρό και εννοεί το ολοκαινούριο τραγούδι Καμπάνες.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: Θα γίνω γραφική αν σου πω ότι με αυτό το τραγούδι πραγματικά, παιδιά μου, φτιάχνει η διάθεση. Ολοκένουργιο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες. Το ακούμε φυσικά εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Και τι δωράρα σου έχω. Σου έχω πρόσκληση, 5 προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 30 Μαΐου, για την Οδό Ονείρων που έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Οδό Ονείρων στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048 για να είσαι κι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς νικητές. 697-800-1048 μου στέλνεις όνομα, τεπώνυμο στο Viber του Σοκ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σήμερα στο τέλος της εκπομπής και εννοείται θα σταλεί και προσωπικό μήνυμα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο,
10: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
7: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94

0: δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Kimelia Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Kimelia Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
1: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
0: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα. Σοκ FM με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Το καλύτερο μήνυμα μου το έστειλε σήμερα η Αθανασία και μου λέει: επιτέλους Παρασκευή. Μόνο 30 χρόνια δουλειά έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Πολλά φιλιά και στο Στέφανο που μου λέει ότι σήμερα θα αρχίσει τα μπάνια. Εγώ παγωτά έχω φάει. Μπάνια, παιδιά, τίποτα ακόμα. 697-800-104,8 το τηλέφωνο του Viber για να επικοινωνήσεις και εσύ μαζί μου. 6 τραγούδια στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή. Και εγώ επιστρέφω με Νίκο Μακρόπουλο και επίθεση. We'll be right back.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι, ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω.

0: Μόλο καινούριο Μακρόπουλο και επίθεση. Σοκ FM 104,8. Και να σου πω ότι αν ετοιμάζεσαι για τα καλοκαιρινά σου, έτσι, αν ετοιμάζεσαι τα καλοκαιρινά σου, να περάσει μία βόλτα από το Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Στα γυναικεία μαγιό θα βρει μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένου κωδικού, έτσι, για να ανανεώσει την εμφάνισή σου στην παραλία. Αλλά και για του άντρε υπάρχει προσφορά στι αντρικέ μπιτζάμε, όπου η δεύτερη είναι με μείον 40% έκπτωση επίση σε επιλεγμένου κωδικού. Είναι από αυτέ τι προσφορέ που λες τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάω να διαλέξω. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίση!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε καθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
10: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλάξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
16: Θα φας?
14: Όχι.
16: Θα φας?
14: Ναι.
16: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσει θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσει θα φας.
17: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
18: Σοκ FM.
19: Σοκ FM 104,8.
20: Σοκ FM 104,8.
21: Σοκ FM
22: 104,8.
17: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
21: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
21: Τίποτα άλλο.

FM 104,8 Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Και αν σκέφτεσαι να αλλάξει τα γυαλιά ηλίου σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι το λογαριασμό, γιατί ευτυχώς που υπάρχει το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, που θα βρεις εκπτωτικά γυαλιά και πολύ καλές τιμές όλο το χρόνο και φυσικά χωρίς να ρίχνουν καθόλου την ποιότητα. Οπότε και θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει και θα βρεις κάτι το οποίο είναι στο στυλ σου και θα πληρώσεις πάρα πολύ καλά, γιατί ξαναλέω ότι έχει εκπτωτικά όλο το χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-08-853. Νότης Φακιανάκης και Γύφτης Αμέρα έρχεται αμέσως τώρα. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό. Και λίγο αργότερα σου έχω και αναδρομικά αφιερωμένο στο Στέφανο που το ζήτησε. Σοκ FM 104,8. Αν θέλεις να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048, να μου πεις πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ακούσουμε σήμερα. Δυνάμωσε ένταση και πάμε να θυμηθούμε λίγο αυτό το τραγούδι, το αγαπημένο.

Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου και ετοιμάσου, γιατί αυτή την Κυριακή, 31 του Μαΐου, έχουμε δεύτερη Πανσέλινο στον ίδιο μήνα. Αυτή η Πανσέλινο, παιδιά, φέρνει νέα, αποκαλύψεις, συζητήσεις, μετακινήσεις και γενικά μία αίσθηση ότι κάτι αλλάζει ή κάτι ξεκαθαρίζει. Λέει ότι είναι ένα φεγγάρι που λέει ότι να στοχεύσεις μακριά χωρίς υπερβολές και βιαστικές αποφάσεις. Φυσικά πιο έντονα δεν τη νιώσουν δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες. Εσύ κάνεις υπομονή, ελπίζω όλα να πάνε καλά, να ξεκαθαρίσουν αυτά που είναι να ξεκαθαρίσουν και έτσι να χαλαρώσουμε. Θοδωρής Φέρης και εδώ αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω το τραγούδι που θα γίνει μεγάλο σούσουρο. Σοκ FM 104,8.

0: Ανδρομάχη και Σούσουρο, τραγουδάρα. Και όπως λέει Ανδρομάχη, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Αυτό παθαίνω, παιδιά, κάθε φορά που πηγαίνω στο Queen Vanilla. Μπορεί να είμαι όλη την ημέρα εκεί. Έχει και τέλεια θέα εκεί στην παραλία Χαλκίδας. Στη Μαγκαρίου 13 το Queen Vanilla έχει και υπέροχες γεύσεις. Πηγαίνω και για τον καφέ μου, παιδιά. Και επειδή δίνω πολύ βάση στον καφέ μου, αρέσει να είναι ωραίος και ποιοτικός ο καφές. Μπορώ να ξεκινήσω από το πρωί, να φάω και το γλυκό μου μετά, να φάω και το παγωτό μου, να φάω και το σιροπιαστό μου. Έχει υπέροχη καριδόπιτα που πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσεις. Και θα πιω και το κοκτέιλάκι μου εκεί αργά το βράδυ, στην πιο ωραία θέα στην παραλία Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Μένεις εδώ, στο καφέ με 104,8. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης.
1: Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσι.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
11: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Σου καφέ με 104,8 εδώ είμαι. Επέστρεψα, Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Να ακούσουμε επιτυχίες, να ακούσουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, να ακούσουμε πολλά τραγούδια στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Την καλησπέρα μου να πω στη Δήμητρα, στην Ελένη που μου στέλνει πολλά φιλιά από την Ελένη την Παραπονιάρα. Ελένη μου, γιατί Παραπονιάρα, ποιος σε λέει? Στη Ζωή, στην Ελένη, αλλά και στον Μανώλη. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις και εσύ το μήνυμά σου και τι τραγούδια σου έχω. Απλά μένει συντονισμένο. We'll be right back.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι δύο φιλενάδες συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη, λέει η μία. Πήγα Μιλάνο με τον Γιώργο μου. Έλα ρε, της λέει, έχω πάει. Μιλάνο, όχι με τον Γιώργο σου.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Σοκαφέ με 104,8 Ηλίας Βρετός και μάτια μου. Και μια και λέμε για μάτια, νομίζω ότι είναι καλύτερη περίοδος για να κοιτάξουμε λίγο τα μάτια μας. Και γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, παίρνα μια βόλτα Votovision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, θα βρεις πάρα πολλές επιλογές. Σου θυμίζω ότι έχει και έκπτωση όλο το χρόνο. Οπότε, πέρα από το κατάλληλο γυαλί που θα βρεις και πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ οικονομικά γυαλιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή η ποιότητα. Η ποιότητα είναι άριστη. Απλά τα παιδιά κάνουν εκεί ό,τι καλύτερο μπορούν και για να σε εξυπηρετήσουν και φυσικά στις τιμές. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Επιστρέφομαι πάνω κι άμμο και ξέρεις πολλούς εδώ στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Avanton 37.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
9: Προσέχουμε.
8: Προνοούμε.
9: Προτιμάμε Vision Pro.
8: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
9: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 22210 80 853.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
19: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
20: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
21: Παρακαλώ.
22: Μαρία.
21: Έλα.
22: Να σου κάνω μια ερώτηση.
21: Παρακαλώ.
22: Έλα Μαρία.
21: Ναι.
22: Να σου κάνω μια ερώτηση.
21: Παρακαλώ.
22: Έλα Μαρία.
21: Ναι, έλα.
22: Να σου κάνω μια ερώτηση.
21: Όχι.
23: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
21: Παρακαλώ.
23: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
24: Είστε έτοιμοι?

Θάνος και Άμος, και ξέρεις πολλούς, και εγώ δεν ξέρω αν ξέρεις πολλούς, εγώ σίγουρα πάντως είμαι μία από αυτούς που θέλω κάτι γλυκό μέσα στη μέρα μου. Και κάνω στάση Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας, Μακαρίου 13. Αν είσαι λοιπόν σαν και εμένα, θα φας παγωτό, θα φας βάφλα, θα φας γλυκό που πραγματικά θα σου τρέχουν τα σάλια. Θα πιεις και τον καφέ σου, αλλά και αργά το απόγευμα θα πιεις και το κοκτέιλάκι σου να το απολαύσεις, να το ευχαριστηθείς με την πιο ωραία θέα. Παραλία Χαλκίδας, Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Γιατί αν θέλεις να κάνεις μία βόλτα, να κάνεις τη στάση σου και θέλεις έτσι να κάνεις την πιο γλυκιά στάση στην ημέρα, εκεί θα πας. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα. Στο καφέ με 104,8 σου έχω αμέσως μετά Μιχάλη Χατζηγιάννη και εγώ επιστρέφω με Καρμικό για να χορέψουμε.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Θα φτάσει μέχρι 27 σήμερα. Ετοιμάζω ότι θα ανέβει και άλλο το Σαββατοκύριακο. Και από την καινούργια

εβδομάδα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, οπότε νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξεις για το μαγιό σου. Και αν σου πω ότι στο Unicorn, στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, στα γυναικεία μαγιό, θα βρεις μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς, τότε τι θα μου πεις? Νομίζω ότι είναι η στιγμή για να τρέξεις. Τους άντρες βέβαια δεν τους έχουμε αφήσει παραπονεμένους. Υπάρχει προσφορά στις ανδρικές μπιτζάμες, η δεύτερη είναι με μείον 40% επίσης σε επιλεγμένους κωδικούς. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Προλαβαίνεις λίγο ακόμα να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα ανακοινώσω τους νικητές για την Οδό Ονείρων και την Ελεονόρα Ζουγανέλη για αύριο Σάββατο 30 Μάιου. 697-800-1048, προλαβαίνεις λίγο ακόμα.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ζήσω και θέμα 104,8. Εδώ είμαι, επέστρεψα για να σου πω και τους νικητές. Να πω συγχαρητήρια στη Σοφία, στη Χριστίνα, στον Μπάρι, στη Ζωή αλλά και στη Δήμητρα, που κέρδισαν από μία πρόσκληση για την συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη αύριο στην Οδό Ονείρων. Σάββατο 30 Μαΐου θα ενημερωθείτε όλοι με προσωπικό μήνυμα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Τριημεράκι έρχεται. Σου εύχομαι να περάσει τέλεια όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις. Στο καφέ με 104,8 πάντα μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύντομο.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί και αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
2: Ναι, ο καημένος.
1: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας στρεσάρουν.
2: Πες παιδί μου, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
1: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο. Δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία οπίστια.
2: Γιώργο,
1: τι
2: θες να σου βγάλω από το βρακί από πάνω, μπορείς να δεις, χωρίς να τα βγάλω.
1: Στο σύντροφό σου μπορεί να είναι γυμνό.
2: Ωραία, τι θες.
1: Στην παραλία
2: δεις,
1: μπορεί να μας αφήσετε να βλέπουμε κι άλλους.
2: Τι λες, ρε, τι λες.
1: Ακούστε τι λέει η έρευνα και μετά μπορείτε να πείτε στον άντρα σας: χάζεψε, αγόρι μου, ελεύθερα, κοίτα.
2: Τα δικά μου να δει, πας καλά.
1: Και κυκλοφορά πάνω, κάτω βλέπω τα δικά σου. Άμα κάθεσαι όλη την ώρα και έχει γίνει να με το συμπάθειο, τι περιμένω εγώ να δω.
2: Ό,τι θέλει θα γίνει, ρε, θα μου πεις εσύ πώς θα πάω.
1: Τα γυναικεία οπίστια βελτιώνουν την ψυχική υγεία των ανδρών και τους μειώνουν το στρες και το άγχο. Γι' αυτό!
2: Μωρέ, τα καημενούλικα αγχώθηκα. Να σου φέρω και ένα μπιμπέρο να πιει το γαλατάκι σου.
1: Και από βυζάκι πίνω, δεν έχω
2: πρόβλημα. Είσαι καλά! Πάσκα! Πλάκα!
0: Πάει παράτα. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλη σε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε MrPhone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Avandon 37.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνει για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Γιώργος Σαμπάνης.
15: Νέο τραγούδι.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα, με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
10: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά.
11: Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε, ρε παιδί μου, να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια. Να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι.
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
1: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζεις 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις, κάνε μόνο σου. Το έχεις δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκες καλά. Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν πειραμένει το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ζόκα FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
3: Κυνηγητό παραλίας.
2: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
3: Βαρελάκια στην άμμο.
2: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου
3: και είναι και διάβροχο.
2: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα, στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Τώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Παρακαλώ.
11: Μαρία.
12: Έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
12: Ναι.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
12: Ναι, έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Όχι.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
12: Παρακαλώ.
18: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral AVE, αφή δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Gadget experts, gadget experts, gadget experts, παιδιά.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο MrPhone.gr. Avanton 37.
5: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχό σου, η επιστήμη.
16: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
17: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
18: Σοκ FM.
19: Σοκ FM 104,8.
20: Σοκ FM 104,8.
21: Σοκ FM
18: 104,8.
14: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
21: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
21: Τίποτα άλλο.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22, 210, 20, 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
7: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
6: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
8: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δώσε με ένα τελευταίο.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Είχαμε φλερτάρει κανένας εμένα σήμερα.
2: Καλέ, ναι, και εγώ δεν θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Απογευματάκι Παρασκευής και είμαστε.
2: Είμαστε.
0: Με στρελή χαρά.
2: Α, ναι, ναι.
0: Τις Παρασκευές καταλαβαίνετε, μας πιάνει κάτι παραπάνω. Και πώς να μην μας πιάσει εμάς, ειδικά που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα την πρεμιέρα μας. Είχαμε τα άγχη μας, είχαμε τις αγωνίες μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το τριήμερο που έρχεται μπροστά μας θα είναι ό,τι πρέπει για την ψυχική μας ανάταση.
2: Ναι, εμένα τώρα να ξέρεις, μου έχει βγει όλη κούραση.
0: Σου έχει βγει όλη η κούραση. Εντάξει, όλα καλά.
2: Κοπάνησα και χθες, πονάω εδώ στη μέση.
0: Πού κοπάνησες?
2: Α, δεν σου δείξα.
0: Η μάνα μου, ο πατέρας μου έχουν πέσει από χθες, αλλά είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Εσύ που έπεσες. Εσύ που έπεσες πάλι.
2: Εγώ κοπάνησα την ντουλάπα.
0: Στην ντουλάπα.
2: Ναι, ρε, κάτσε να σου δείξω και ένα σημάδι. Σου δείξω το σημάδι.
0: Ε, δείξω να το δω. Αυτό είναι από ντουλάπα.
2: Αυτό είναι από ντουλάπα.
0: Ανδρέα, εντάξει, θα μου το πει μετά. Ρε, μήπω σε δέρνει η γυναίκα σου. Μήπως τρως ξύλο τώρα και δεν πρέπει και να τα λέμε αυτά στον αέρα. Θα μου το πεις εμένα, μας συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι.
2: Μπορώ να σου πω και τώρα τι, θα σου πω μετά βασικά.
0: Αυτό. Λοιπόν, εσείς εκεί έξω τι κάνατε σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Είναι Παρασκευή, σήμερα που κυκλοφόρησα λίγο η Χαλκίδα. Ήταν άνθρωποι με χαμόγελα, ρε, για να χαμογελάσει ο Χαλκιδαίος.
2: Έχει πληρωθεί.
0: Πρέπει να είναι ή πληρωμένος ή να είναι Παρασκευή ή να έρχεται τριήμερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαμογελάσει Χαλκιδαίος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πείτε μας λοιπόν τα νέα σας, εδώ είμαστε μέχρι τις 8, 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα δικά σας μηνύματα.

0: Χριστό σου, έχω νέα σήμερα. Θα ασχοληθούμε, θα ξεκινήσουμε βασικά. Ό,τι χειροκρότημα μ' αρέσει. Θα ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ για ακόμα μια φορά. Καλή αυτό ο σοπάει και κάτι παθαίνει, δεν ξέρω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κυκλοφορήσει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του.
1: Άντε, ρε, τέλειο, ωραίο.
0: Τι τέλειο, μωρέ κι εσύ.
1: Φαντάζομαι τώρα να είχαμε το Μητσοτάκι.
0: Ποπό.
1: Το ευρώ μόνο.
0: Ποπό. 0 ευρώ βασικά. 0 ευρώ με το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Αυστρία. Κάθριξη 15 ετών σε 29χρονο λέει που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift.
1: Σόπαρε.
0: Αμάν. Αμάν, πάλι καλά, εντάξει, τον προλάβαμε. Καύσωνας έφτασε τους 40,3 βαθμούς το θερμόμετρο στην Πορτογαλία. Θερμοκρασία ρεκόρ για Μάιο και θέλω να σας πω ότι έρχεται και προς τα δω, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Θα φτάσουμε 40.
0: Ναι, αμέ. Τώρα, προσεχώς, περίμενε. Ρολάν Γκαρός ήταν και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Ποπονεύρα. Ποπονεύρα που θα έχει ο Τσιτσιπάς αυτή τη στιγμή. Ποιον πάρει ο χάρος. Μάνα, πατέρα, αδέρφια. Όλους όμως, νεύρα. Πρικίπισσα Νταϊάννα, παιδιά. Βρέθηκε, λέει, αδημοσίευτη επιστολή. Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του Μέλιτος. Αμάν. Δεν το έχω πατήσει, αλλά κάτι μου λέει ότι θα λέει κάτι αρνητικό.
1: Ναι, ρε, ότι την είχε μικρή και τέτοια.
0: Ποια την κρέπα που τη έφτιαχνε για πρωινό.
1: Δεν χόρτενε!
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις Κεφίρ, καλώς όρισες.
2: Τι κάνεις Ελένη.
1: Σε περιμέναμε πώς και πώς να μας πεις τον καιρό και σήμερα, γιατί καταλαβαίνεις, τριήμερο μπροστά. Οπότε θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου για γερή πρόβλεψη, παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, κάτσε, περίμενε τώρα λίγο να τα πούμε. Δεν με πήρες τα μπούτρα, περίμενε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου αφιερώσω το τι κάνεις, γιατί έτσι μας φαντάζομαι κι εγώ. Σαν τον Νίνο και την Τζόρτζεβι.
1: Ναι. Εντάξει. Έχει τρελή φαντασία η αλήθεια. Έχει καλή φαντασία. Μέχρι εκεί. Η φαντασία σου οργιάζει.
2: Άστο.
1: Για πάμε.
2: Ρε εσύ, τι βλέπω. Τι χιλάρες είναι αυτές. Πω, κατακόκκινες.
1: Έβαψα λίγο κόκκινα σήμερα λόγω της ημέρας που είναι Παρασκευή. Λέγε βρε τον καιρό τώρα. Άντε και από εκεί η όρεξη που έχει κάθε μέρα. Πού τη βρίσκει την όρεξη κάθε μέρα.
2: Είδε, μπορεί να χαλάει καιρό, αλλά εγώ έχω όρεξη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα, παιδιά, είναι στου 26 βαθμού. Χθε σα έλεγα ότι θα έχει ήλιο, αλλά τελικά δεν έχει.
1: Άρα δεν είσαι καλός στη δουλειά σου.
2: Όχι, ρε, εσύ, εγώ σου έχω πει. Κάτι γίνεται με τον καιρό.
1: Τέλος πάντων, κάποιος σου κάνει σαμποτάζ.
2: Ναι, λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα φτάσει 20 βαθμούς. Αυτό, αλλά δεν θα έχει συννεφιά. Αυτό.
1: Ας το αυτό, αύριο, Σάββατο.
2: Α, δες και αύριο.
1: Πες και αύριο, Σάββατο.
2: Γιατί δεν θα κάνουμε κάτι.
1: Τελείωνε.
2: Τέλος πάντων, ωραία. Αύριο, Σάββατο θα φτάσει 29 βαθμούς. Ναι. Την Κυριακή θα φτάσει 31.
1: Ωραία.
2: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Και τη Δευτέρα 32 βαθμούς.
1: 33 είπες χθες, αλλά τέλος πάντων.
2: Έπεσε ένα βαθμό.
1: Μας το πας έτσι, τέλος πάντων. Όλα καλά. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό, παιδιά, το τρίμερο.
2: Τι θα κάνεις τρίμερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κεφίρ μου, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τα αγαπημένα μας παιδιά τι είπαν σήμερα το πρωί. Και τα καλύτερα έρχονται εδώ στα σοκαβογεύματα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιάτρευε τις πληγές. Για να σας δω,
5: πώς
4: θα το βρει κανείς.
5: Πώς τον λέγανε?
6: Δεν κατάλαβα.
5: Τον ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
6: Α, ξέρω εγώ.
5: Πενταντίν.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: ΑΓΕΧ Summer Camp Edition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλιοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, Σοκ FM με 104,8 και Σοκ Απογεύματα με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
3: και Ελένη Φούρλη.
2: Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Λουκά από Θήβα.
3: Καλησπέρα.
2: Έχω το εξής ερώτημα, έτσι πάρα πολύ γρήγορο, να πάρει φωτιά το Viber. Βέβαια θα μου πεις και εσύ τι πιστεύεις, εννοείται.
3: Καλά, ναι.
2: Υπάρχει, λέει, κάτι που κάνει ένας άντρας, που κάνει, που έχει, και αυτόματα τον προδίδει ότι είναι άπιστος.
3: Α,
2: κάτι έχει, κάτι κάνει. Πείτε μου τώρα, για πες που πάει το μυαλό σου.
3: Βγαίνει αργά το βράδυ. Για ποτό.
2: Ναι, αυτό πανεύκολο. Είναι κάτι που δεν μπορείς να, δηλαδή, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Μόλις σας δώσω την απάντηση, θα πάθετε σοκ, αλλά πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Είναι λίγο πιο ψαγμένο. Σκέψου λίγο, βγες έξω από το κουτί.
3: Κάτσε, περίμενε εγώ. Βλέπει καμία ταινία, ξέρω εγώ, θρίλερ.
2: Όχι.
3: Τι άλλο κάνει ρε εσύ, ξέρω, πάει για ψάρεμα.
2: Όχι. Άλλη μια ευκαιρία σου δίνω και μετά θα πούνε και τα παιδιά μας.
3: Πάει και τρέχει, δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Όχι. Λοιπόν, είναι κάτι κάνει ένας άντρας. Κάτι κάνει, κάτι έχει. Σκεφτείτε, σας παρακαλώ πολύ, έτσι. Μόνο λάθος απάντηση. Όχι, δεν τρέχει. Είναι πολύ ψαγμένο, σας λέω. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, γιατί. Σήκω, να χορέψουμε πάλι. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε.

0: νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: πιο γλυκό με φύση.
1: Εντάξει, ήμουν σίγουρη ότι θα το βρει και κανένα. Γιατί ναι. είναι δυσκολάκι. Είναι δυσκολάκι να σα πω την αλήθεια. Καλησπέρα, Νίκο. Πολλά, πολλά φιλιά. Μα στέλνει από το Νούρντιγκεν. Νούρντιγκεν Γερμανία. Πού να είναι αυτό, ξέρει.
2: Στη Γερμανία είναι αυτό, ρε.
1: Σόπα, ρε. Βόρεια, νότια. Αυτό που τον προδίδει, λέει, είναι ότι έχει λίγο κραγιόν στην μπλούζα του. Όχι, αυτό είναι το προφανέ. Όχι. Καλησπέρα και στο Στέφανο. Πολλά, πολλά φιλιά. Καλημέρα πήγα να πω την άλλη. Καλησπέρα. Και στο Γιώργο, όχι, Γιώργο μου. Όλα τα γόρια που έχουν απαντήσει δεν έχουν βρει τη σωστή απάντηση.
2: Άρα δεν είμαι το κραγιόν.
1: Όχι, ούτε το κραγιόν είναι, ούτε ότι φοράει αρώματα παραπάνω που μα στείλατε. Είναι, όχι, καμία σχέση, παιδιά. Ένα άντρα που συνήθως είναι λίγο πιο άπιστος, λίγο έτσι, λίγο όσο πατάει γάτα, λίγο πιο άπιστος, έχει πάντα το αυτοκίνητό του καθαρό, στην πένα.
2: Πάλι καλά, έτσι, εγώ το έχω μέσα στη βρώμα.
1: Ευτυχώς, γιατί και ο άντρας μου κοτέτσι το έχει, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Μόλις διάβασα την έρευνα, τι χάρηκα πάρα πολύ.
2: Ναι, ρε,
1: γιατί λέω, αχ, ξαλάφρωσα εγώ, εντάξει.
2: Εγώ εντάξει το έχω μέσα στη βρώμα, αλλά παίρνω τις πεθεράς μου εγώ. Καταλαβαίνεις.
1: Για να κάνεις τις βρωμοδουλειές σου, έτσι. Είσαι εσύ.

0: Πω, πόσο τέλειο τραγούδι. Πόσο τέλειο τραγούδι. Το έλεγε ο Σάκης τότε και όλες φωνάζαμε Σάκη!
1: Έτοιμος ήμουν να φωνάξω, να ξέρεις.
0: Μέχρι και σένα, μέχρι. Άντρες, γυναίκες, μωρά. Ναι. Όλους.
1: Είμαι κι εγώ ρουβίτσα, λέξε.
0: Είσαι τρελή ρουβίτσα. Ειδικά τις μπαλάντες, όταν τις λέει ο Σάκης, εντάξει, είναι άστο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, ο Σάκης τι να πει, που βγήκε ο Άδωνης τώρα και λέει ότι στον δρόμο τον σταματάνε περαστική γυναίκα σε Άδωνη. Κούκλος είστε, να σας πω, χάνετε στο φακό, είστε κούκλος.
1: Είναι όμορφος, ε.

0: Δηλαδή, το σωζάκι τι πρέπει να κάνουν, να μας τον Άδωνη κάθε τρεις και λίγο τον σταματάνε. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι Google.
0: Ακόμα ο Σάκης. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και στον κύριο Μητσοτάκη δεν είχαν, πει κάποια στιγμή.
1: Καλέ! Ναι, ναι, ναι, που την έχει σταματήσει μια
0: πολύ γκόμενο, τι του είχαν πει. Μπράβο, ναι. Και τώρα σταμάτησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, μια κυρία πάλι, και είπε αυτό το πράγμα. Κάπου κυκλοφορούσε τώρα σε ποια περιοχή δεν ξέρω. Και περαστική γυναίκα αυτού φώναξε: Κούκλος είστε, φτουφτού, να σα πω, χάνετε στο φακό.
1: Άντε.
0: Εμένα δεν έχει σταματήσει κανένα ρε παιδί μου να μου πει.
1: Εσύ τι κάνει,
0: να μου πει κούκλα που είσαι. Δεν έχει σημασία, κάνω ραδιόφωνο.
1: Γιατί δεν θα φωνάζει να μιλάει στο. Πώς το λένε, στο δρόμο.
0: Κάποιος δεν θα με αναγνωρίσει. Να μου πει κάτι. Όχι.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σοκ FM 104,8 και σοκ απογεύματα. Τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε. 697-800-1048. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας είναι πάντα εδώ μαζί μας. Στον Σοκ FM 104,8.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Αβίν Αφή Οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Gadget Experts, ρε παιδιά.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Destral δε δούσεις.
9: Αλουμινιό, σιδηρός
10: και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του. για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Παρασκευή απόγευμα. Και τι καλά που είμαστε εμείς εδώ στη δροσιά. Έξω έχει ζεστούλα. Αλλά σήμερα εντάξει, ο καιρός ήταν έτσι και έτσι.
1: Έχει μουντίλα.
0: Μία μουντίλα, αυτό που το λες, μουντάδα. Ναι, ναι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Αλλά εντάξει, καλά είμαστε εμείς εδώ. Χθες το βράδυ δεν είδες τι έκανες. Εσύ με παρακολουθείς, γενικά.
1: Ναι, τα πάντα μέσα το είδα. Στα δεύτερα το έχει ανεβάσει και το εγώ μέσα.
0: Με το που ξεκινούσε η ταινία.
1: Ναι. Όχι, για το story λέω που ανέβασες.
0: Α, ναι. Είχε μια φανταστική ταινία χθες το βράδυ, παιδιά, στο Sky. Δεν ξέρω αν την είδατε. Ναι. Bohemian Rhapsody. Φανταστικό, με τη ζωή του Freddie Mercury.
1: Είδε τον Bohemian του Rhapsody.
0: Του είδα τον Bohemian του Rhapsody. Καλά, ήταν η πέμπτη, έκτη φορά που το βλέπω.
1: Ρε εσύ, κι εγώ σου φορέ το έχω δει. Δεν το βαριέμαι. Εγώ το είχα δει στο σινεμά.
0: Α, έλα ρε εσύ. Όχι, εντάξει, εγώ το είχα δει κανονικά. Αλλά πόσο πολύ ωραία ταινία. Η ζωή του Freddie. Όχι η ζωή του Freddie Mercury, από τότε που έγινε γνωστό τέλο πάντων. Πώς προσπαθούσε να γίνει διάσημο κτλ. Με τα δόντια, τη φάση με τα δόντια.
1: Α, που πετάγανε.
0: Που ναι, είδες που είχε περισσότερα κτλ. Ναι, όντως. Λοιπόν, και από τον φοβερό αυτόν ηθοποιό που κάνει τον Freddie Mercury, τον Rami Malek. Ο Malek, κάπως έτσι. Μαλέκ, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Ο οποίος πήρε και το Όσκαρ για αυτή την ταινία. Μα ναι, αυτό έλειπε. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Θα σας πάω σε έναν άλλον ηθοποιό που για μένα τον θεωρώ τον πιο κούκλο ηθοποιό του Χόλιγουτ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι. Ο Τόμι Χάρντι.
1: Ο Τόμο Χάρντι,
0: ο οποίος δεν ξέρω τι έπαθε τελευταία. Αν και λέγανε ότι ναι, μεν είναι σκληρός, αλλά είναι καλός γενικά σαν χαρακτήρας ή στις συνεργασίες του. Απολύθηκε από την ταινία, τη σειρά, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, από το Mobland.
1: Σο, παραπολύθηκε.
0: Ναι, κάποιοι μιλάνε για επαγγελματική αυτοκτονία. Ότι και καλά έβριζε, πήγαινε ό,τι ώρα ήθελε, ήταν νευρικός, από εδώ, από εκεί. Μία του τη χαρίσανε. Δύο του τη χαρίσανε.
1: Ναι.
0: Βρε, δεν πάει να είσαι και ο Τόμο Χάρντι, σου λέει.
1: Ρε, ούστα
0: από εδώ.
1: Και τώρα λογικά θα έχει μπει ταμείο,
0: Τι ταμείο?
1: Ανεργίας, ξέρω εγώ.
0: Ο ΑΕΠ.

ξεκινήσει σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Έλα και σας έχω συνταγάρα. Και επειδή μας στέλνετε και φωτογραφίες ότι γυρνάτε τώρα στο σπίτι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και είστε στο λεωφορείο.
1: Μπράβο. Να πούμε μια καλησπέρα στο Δημήτρη και στη μάνα μου που είναι από πίσω για κάποιο λόγο.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, μαμά του Ανδρέα. Τώρα που θα πάτε σπίτι, λοιπόν, αφού είχατε μια κουραστική μέρα, θα σας πω εγώ τώρα ένα σνακ το οποίο δεν παχαίνει και ομορφαίνει. Η συνταγή της ημέρας εδώ από τα σοκαπογεύματα ή της νύχτας, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και σνακ παράλληλα αυτό. Δηλαδή, βλέπεις ταινία. Πώς εγώ είδα χθες το βράδυ ταινία. Άμα το ήξερα νωρίτερα, θα είχα φτιάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Σφίκες θα φάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Α, όχι μέλισσες, σφίκες.
0: Θα πενταχτούμε μέχρι την ιαπωνική πόλη Ομάτσι.
1: Ομάτσι.
0: Όπου εκεί λέει τις σφίκες δεν τις αφήνουν να ζουζουνίζουν στους κήπους.
1: Ούτε να τσιμπάνε.
0: Ούτε καν. Τις πιάνουν και τις τρώνε λέει σαν σνακ. Προσέξτε όμως γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Δεν πιάνεις έτσι τη σφίκα και την τρως. Υπάρχει μια διαδικασία. Οι άνθρωποι δεν είναι. Το έχουν μελετήσει το θέμα. Τις αλέθουν πρώτα. Προσέξτε. Τις βράζουν, τις αποξηραίνουν και μετά τις κάνουν τσιπς. Όχι, πες μου, έχεις φάει σφίκα τσιπς?
1: Παναρισμένη με τίβι.
0: Μόρια.
1: Πω, τέλειο.
0: Μόρια όμως θα είναι.
1: Στο τηγάνι το κάνεις λίγο αυτό, ή όχι?
0: Στο τηγάνι, στο φούρνο, ξέρω εγώ, το αλέτη. Αλέθησε, παίρνεις, μαζεύεις μια μεγάλη ποσότητα τώρα, φαντάζομαι, πως φύγες.
1: Ναι, εσύ πας καλά, πώς θα χορτάσεις.
0: Λέει. Άντε και καλή μας όρεξη.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: γίνεται.
1: Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει, έτσι σοβαρά όμως, έτσι, γιατί σοβαρά ρωτάω. Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει πόσα λεφτά έχει στο τραπεζικό του λογαριασμό Johnny Depp.
2: Α, ο Johnny Depp, αν είσαι εγώ. Καλά, γιατί είναι μικρό το ποσό και το θυμάμαι.
1: Ε, καλά.
2: Καταλαβαίνω.
1: 100, 200.
2: Για κατέβατε. Μ' αρέσει που ανέβαινες.
1: Έλα, σταμάτα. Μήπως ξέρεις πόσα μπορεί να έχει ο Johnny Depp στο λογαριασμό του.
2: Ρε, εσύ δεν ξέρω, δεν είχε γίνει κάτι και είχε χάσει πολλά λεφτά αυτός.
1: Παιδιά, επί 2 χρόνια λέει κάποιος χρησιμοποιούσε την κάρτα του χωρίς να το καταλάβει. Τώρα την είχε χάσει, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες. Ναι. Του άδειαζαν, λέει, του είχαν πάρει, του είχε πάρει μέσα σε 2 χρόνια ένας Ιορδανός, τέλος πάντων κάποιος, 600.000 ευρώ και δεν τον πήρε χαμπάριο. Δεν το πήρε χαμπάριο ο Johnny Depp. Η τράπεζα το κατάλαβε και τον ενημέρωσε.
2: Τι λες, ρε.
1: Ο Johnny Depp για 2 χρόνια του πήρε αυτός 600.000 ευρώ. Ξαναλέω.
2: Άρα 300.000 το χρόνο.
1: Ναι, και δεν το κατάλαβε.
2: Ναι, το
1: η τράπεζα τον ενημέρωσε ότι ξέρετε,
2: ρε,
1: κύριε.
2: Γιάννη.
1: Κύριε.
2: Ρε Γιάννη, σου παίρνουν λεφτά, ρε.
1: Για να μην καταλάβει τώρα, χωρίς πλάκα, παιδιά, μεταξύ μας.
2: Ναι.
1: Για να μην καταλάβει ότι του λείπουν 600.000, πόσα λεφτά έχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Ρε, εσύ τι να σου πω, εγώ έχω 50 ευρώ στο λογαριασμό και κρύβω το πιν. Μιλάμε τέτοια πράγματα.
1: Σαν τις γριούλες.
2: Ναι.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
5: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
4: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***α.
5: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αλλημινήσεις! Hey!

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινήση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
6: Υπηρεσίες IKEA για εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί τώρα με τη νέα υπηρεσία IKEA on Wheels, ακόμη και αν δεν υπάρχει κατάστημα IKEA στην περιοχή σας, μπορείτε να παραλαμβάνετε την παραγγελία σας δωρεάν μία φορά την εβδομάδα από το φορτηγό παραλαβής σε προκαθορισμένο σημείο. Το φορτηγό έρχεται στη Χαλκίδα. Βάλτε την παραγγελία σας στο IKEA.gr κάθε εβδομάδα έως και την Παρασκευή και παραλάβετε την Δετάρτη της επόμενης εβδομάδας από το σημείο IKEA έξω από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, Γεωργίου Παπανδρέου και Άνδρου 1 στη Χαλκίδα από τις 10 έως τις 4.
7: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Η μπαταρία σου είναι πάντα στο κόκκινο? Μη μασάς, το έχουμε! MrPhone.gr για ατελείωτη ενέργεια. Avaton 37.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Σοκέφε μου απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 στα Σοκ Απογεύματα. Καλησπέρα, Κατερινάκη. Α, ωραία, λέει, μόλις φτάσαμε σπίτι, θέλουμε ένα σνακ. Α, ήταν, ήθελε τις φίκες που είπα πριν.
16: Α, τις φίκες, ναι, πολύ ωραίο.
15: Ήμουν έτοιμη, λέει, να γράψω τη συνταγή σφίκες, λέει. Μα είναι δυνατόν, έχει κάτι σφίκες στην αυλή. Πάω να μαζέψω και έρχομαι. Λέει,
16: με απόγειο. Λέει,
15: Κατερίνα. Γεια σου, περίμενε κάτι σοβαρό από εμάς. Εγώ είπα σφίκες, ο Ανδρέας έχει σκοτώσει. Πόσα κουνούπια σκότωσε χθες?
16: Χθες 6.
15: Ορίστε.
16: Και ένα 7 που δεν το έχω βρει ακόμα.
15: Δεν ξέρει που είναι.
16: Δεν ήταν καλό ένα 7.
15: Ξέρει που είναι. Πάμε να δούμε πώ θα περάσετε το τριήμερο. Τέσσερα ζώδια θα περάσουν αυτό το τριήμερο φανταστικά του Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί είναι οι δίδυμοι, τα λιοντάρια, οι σκορπιοί και οι υδροχόοι. Εσείς οι τέσσερις λοιπόν, εσείς τα τέσσερα ζώδια. Εγώ δεν είμαι πουθενά και απορώ, άρα δεν θα περάσω καλά.
16: Ούτε εγώ.
15: Ούτε εσύ είσαι. Μαζί. Ναι, αλλά είναι ο καλός μου.
16: Α, και εμένα η τέτοια. Η
15: και αθία. Εσένα η καλή σου. Αυτοί θα περάσουν χώρια καλά.
16: Ναι, ακούσαν να κάνουν παρέα, ξέρω εγώ.
15: Δίδυμοι, λιοντάρια, σκορπιοί και υδροχόοι θα περάσουν πάρα πολύ ωραίο το τριήμερο. Εσείς τι θα κάνετε, δεν μας είπατε. Θα φύγει κανένα ταξιδάκι να, να σηκώσει το χέρι, να μας πει που θα πάει, έτσι να ζηλέψουμε λιγουλάκι γιατί εμείς θα μείνουμε εδώ. 697-800-1048. Στείλτε τα μηνύματά σας όσο ακούτε πάντα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στη Δήμητρα, η οποία δεν θα πάει πουθενά. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, αγαπημένη μου Δήμητρα, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που ρωτήσαμε νωρίτερα. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία θα πάει στην Αίγινα. Τι ωραία! Έχω να πω
1: καλησπέρα. Καλησπέρα, όχι καλημέρα.
0: Καλημέρα, είπα πάλι. Έλα ρε παιδιά, γιατί λέω καλημέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης και στον φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος θα πάει στη Βόνιτσα.
1: Βόνιτσα,
0: ωραία. Καλησπέρες πολλές στο Θάνο από Λίσμπερν. Από Λίσμπερν.
1: Πού είναι αυτό?
0: Βόρεια Ιρλανδία.
1: Τι λες ρε.
0: Μας ακούει ο Θάνος, η Αμαριλής και η Ελευθερία.
1: Πω, πω.
0: Ορίστε, τι ώρα είναι εκεί? Μήπως γι' αυτό λέω καλή. Όχι, πλάκα κάνω.
1: Α, γι' αυτό το είπε.
0: Έλα, όχι, πλάκα κάνω. Πόση ώρα διαφορά έχουμε με την Ιρλανδία? Μία ώρα.
1: Δεν έχω πάει. Ιρλανδία δεν έχω πάει.
0: Φιλιά πολλά, παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, τώρα story time. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους διάσημους που έχουν ανεβάσει. Ναι. Λοιπόν, η Σύση Χριστίδου. Την ακολουθείς?
0: Την ακολουθώ τη Σύση. Έχει χάσει πάρα πολλά κιλά αυτό.
1: Ρε,
0: το κορίτσι.
1: Δεν έγινε κουκλάρα.
0: Καλά, κουκλάρα ήταν και πριν. Εντάξει. Μην είναι συνδέουμε τώρα τα κιλά ότι είναι άσχημη όποια έχει παραπάνω κιλά.
1: Λοιπόν,
0: για μένα, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω και τώρα είναι κούκλα και πριν ήταν κούκλα.
1: Λοιπόν,

0: Ναι, έκλεισε τα 57.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος, δεν του φαίνεται.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν του φαίνεται καθόλου. Μπράβο στο Γιώργο Λιάγκα που περιποιείται έτσι. Δεν ξέρω, καλά είναι και τα γονίδια βέβαια.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλλά έκλεισε τα 57 χθες και του ευχόμαστε έναν τα εκατοστήσει.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ έναξη. Ήταν και ο Θοδωρίδου, ήταν διάφοροι. Η Σακύρα, παιδιά, μα δει η Σακύρα. Κοίτα εδώ τι ανέβασε η Σακύρα. Ανέβασε μια φωτογραφία, ένα βίντεο βασικά. Που ρε, εσύ φαίνονται όλα.
0: Η Σακύ... Ποια?
1: Κοίτα εδώ. Φαίνονται όλα.
0: Εντάξει, φαίνονται όλα κι εσύ.
1: Εγώ το είδα. 10 φορές το έχω δει το βίντεο.
0: Είδες τη Σακύρα, ε?
1: Ρε, τι
0: η οποία Σακύρα 48-49 πόσο χρονών είναι,
1: ναι.
0: Και επίσης δεν της φαίνεται. Κουκλάρα,
1: ναι,
0: φανταστική, μοναδική και μπράβο της. Μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Έρχεται αμέσως τώρα ο Γιώργος Κακοσέως με τον Καθρέφτη. Ξέρω ότι το αγαπάς πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ρε, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και σε λίγο έχουμε κι άλλα πολύ ωραία εδώ στα σοκαπογεύματα.

0: Ορίστε, έχουμε επίσημο κάλεσμα τελικά από τα παιδιά μας. Από το Λίσμπερν της Βόρειας Ιρλανδίας. Εγώ πάντα ήθελα να πάω στην Ιρλανδία, θέλω να σου πω, και δεν τα έχω καταφέρει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και του λέω.
1: Είναι από εδώ.
0: Είναι δύο ώρες πίσω είναι τα παιδιά μας, έτσι.
1: Ναι,
0: δύο ώρες πίσω. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Απλό ο Αντρέας δεν το κατάλαβε.
1: Ναι, όχι, είναι πόση ώρα είναι από εκεί για να πάμε από εδώ, βασικά. Τι είπα.
0: Πόση ώρα είναι από εκεί για να πάμε από εδώ.
1: Είναι καλά, το είπα.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω. Μια χαρά τι θέλεις να πεις. Δεν ξέρω. Ένα αεροπλάνο παίρνουμε ή κάνουμε και καμία πτήση ενδιάμεσα. Γιατί εγώ δεν μπορώ σε αυτό. Δύο χρόνια τα παιδιά μας πριν ήταν εδώ στην Ελλάδα. Άντε σειρά σας τώρα, λέει. Αχ, καλέ, τι ωραία θα ήταν να πάμε εκεί, Αντρέα.
1: Ναι, ρε, εγώ θέλω να πάω, αλήθεια.
0: Ορίστε, εδώ είμαστε. Λέει τηλέφωνο και έρχομαι να σας μαζέψω. Τέσσερις ώρες είναι από εδώ.
1: Τέσσερις ώρες από εδώ. Από εκεί.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς εδώ στα σοκαπογεύματα φροντίζουμε την τσέπη σας, φροντίζουμε το νοικοκυριό, την προηγούμενη φορά τι είχα πει για το σούπερ μάρκετ. Σήμερα έχω κάτι άλλο να σας πω για να κάνουμε οικονομία, διότι βρέθηκε ο νούμερο ένα ένοχος για τη σπατάλη νερού στο σπίτι.
1: Τι λες ρε, ποιος είναι?
0: Νομίζετε, δεν τα βρίσκα εγώ αυτά. Ο νούμερο ένα ένοχος, ποιος πιστεύεις ότι είναι, που σπαταλάμε νερό?
1: Συσκευή είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πλυντήριο.
0: Πλυντήριο πιάτων ή ρούχων?
1: Πιάτων.
0: Όχι.
1: Ρούχων.
0: Όχι. Στείλτε μήνυμα όποιος το ξέρει, διότι θα το πούμε σε λίγο. 697-800-1048.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Όχι, ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι, ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι, αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοκ από γεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά το βρήκανε.
1: Έλα, το βρήκανε.
0: Μα το βρήκαν. Το νούμερο ένα ένοχο για τη σπατάλη νερού στα νοικοκυριά. Το καζανάκι βέβαια τα φταίει όλα. Αυτό το άτιμο καζανάκι.
1: Και κάνει μια ώρα να γεμίσει.
0: Ναι, έλατε. Όπου ένα παλιό, λέει, συμβατικό σύστημα, όπως έχω εγώ, ναι, να σας πω την αλήθεια, καταναλώνει, λέει, περίπου 9 έως 12 λίτρα νερού αναχρήση.
1: Τι λες, ρε, τόσο πολύ?
0: Ναι! 9 έως 12 λίτρα νερού αναχρήση. Οι σύγχρονοι μηχανισμοί τώρα που είναι διπλής ροής, ναι, άλλο για το ψηλό, άλλο για το χοντρό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ενώ εγώ δεν το έχω αυτό,
1: εγώ
0: μειώνουν, λέει, την κατανάλωση δραστικά στα 3 με 6 λίτρα, προστατεύοντας και το περιβάλλον και μειώνοντας και τους λογαριασμούς. Άρα τι φταίει, πρέπει να πάρουμε άλλο καζανάκι, ντρε.
1: Εσύ τι έχεις, εντυχιζόμενο, τι έχεις, το παλιό έχεις,
0: Τι είναι το εντυχιζόμενο καζανάκι, δεν το ξέρω.
1: Στον τοίχο, ρε, που είναι με το διπλό κουμπί.
0: Όχι, ρε, εσύ, το κανονικό σου λέω. Έχω το παλιό.
1: Με τον αέρα που είναι, με την.
0: Μπράβο! Έχω το παλιό καζανάκι.
1: Άρα μην το πατάμε το καζανάκι.
0: Με να μην το πατάμε.
1: Εσύ λίγο θα μας πεις να κάνουμε και δύο-δύο μπάνιο, ρε, Ελένη, άσε μας.
0: Δύο-δύο στην μπανιέρα, δύο-δύο.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Φέρε κάτι χορούς που θα ρίξουμε το καλοκαίρι με αυτό το τραγούδι. Το οποίο είναι στην αρχή συρριτό και μετά γίνεται χασαποσέρβικο. Γίνεται γρήγορο.
1: Ναι, γίνεται γρήγορο.
0: Δεν πειράζει. Εμάς μας αρέσει. Είναι τραγουδάρα. Εξαρθρώθηκε που λέτε. Φεύγουμε και πάμε μια βολτίτσα μέχρι τη Μύκονο. Όπου εξαρθρώθηκε το κύκλωμα, λέει, που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο, παιδιά, με Μαϊμού, Πράντα και Γκούτσι.
1: Πω, γιατί τους πιάσανε, μωρέ.
0: Παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Ξέρω.
0: Τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν, λέει, καθημερινά τα προϊόντα σε αυτοκίνητα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και τουριστικά σημεία του νησιού, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους ανυποψίας τους επισκέπτες.
1: Ω, πατυπατήσανε.
0: Κατασχέθηκαν συνολικά 1739, ούτε 1740 δεν είναι.
1: Ναι.
0: 1739 απομιμητικά προϊόντα.
1: Πω, πω.
0: Δηλαδή τσάντες, σου λέω. Τσάντες Gucci, Prada. Καλά, και αυτοί δεν το καταλάβαιναν.
1: Ρε, εσύ τι να σου πω, εγώ διάβασα τώρα μια κοπέλα, για να καταλάβεις τώρα πώς το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Πήρε μια τσάντα από 1000 ευρώ, την πήρε 25 ευρώ.
0: Και πάλι δεν κατάλαβε ότι για να την πάρει 25 ευρώ ήταν μαϊμού που λένε.
1: Έλατε, αϊ, πες μου εσύ τώρα.
0: Ρε, παιδιά, το ότι είναι ξένοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι είναι και αφελείς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έτσι τους κοροϊδέψανε τόσο. Δεν ξέρω, δεν κάνανε παζάρια.
1: Ναι, κάνανε παζάρια. Είχε εκτόσεις αυτές τις μέρες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, διότι έρχεται η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας και βέβαια ο Κεφίρ σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ για να μας πει προβλέψεις για το τριήμερο.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Καλησπέρα στον Κεφίρ για ακόμα μια φορά. Είναι πανέτοιμος να μας πει τον καιρό.
1: Καλησπέρα, Ελένη, τι κάνεις? Sorry τώρα που θα πω κάτι και θέλω να πουλήσω κάτι τσάντες. Είμαι λίγο δύσκολα τώρα αυτές τις μέρες.
0: Από Μύκονο έρχεσαι και εσύ κατευθείαν.
1: Ναι, εγώ πάω πάρα πολύ. Λοιπόν, κερμές έχω, παιδιά. Έχω Σανέλ, έχω Λουί Φιτών, έχω Κούτσι, έχω Φράντα, έχω
0: Φράντα,
1: Φρέντι έχω. Τα πάντα έχω.
0: Εντάξει, θα πάρουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα δυσκολεύομαι οικονομικά, μαζεύω χρήματα. Βάλε.
1: Έλα, ρε, πόσα έχεις πάνω σου? Έλα, από 1000 ευρώ θα αφήνω 40.
0: 40 με ένα δεκάρικο και πολύ σου είναι. Πάμε.
1: Άντε, φέρτο.
0: Έλα, άντε, για πες. Τριήμερο, τριήμερο έρχεται. Τα παιδιά μας περιμένουνε. Δεν θέλω να μας τα χαλάσεις. Ακόμα και τα παιδιά που θα μείνουν στη Χαλκίδα. Θέλω να μας πεις τουλάχιστον, θα κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο εμείς που θα μείνουμε Χαλκίδα, θα ξομείνουμε το τριήμερο?
1: Άκου να δεις τώρα. Αν θες να κάνεις μπανάκι, θα κάνεις την Κυριακή που θα έχει 31 βαθμούς.
0: Α, ωραία.
1: Ή αν θες, αν είσαι εδώ Δευτέρα και δεν έχεις πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Που το πιο πιθανό είναι να μην έχεις πάει. Έχει 32. Θα φτάσει
0: Δευτέρα. Ωραία. Η Κυριακή, η Δευτέρα δηλαδή, για εμάς που θα ξομείνουμε εδώ στην πόλη.
1: Ναι, και Σάββατο θα έχει 29 βαθμούς. Μπαίνεις, Ελένη, μπαίνεις στη θάλασσα. Το βάζεις το πόδι.
0: Νομίζεις. Το πόδι, μέχρι εκεί.
1: Έλα,
0: στα ριχά. Μέχρι εκεί, στα ριχά.
1: Πού πηγαίνεις να έρθω?
0: Έλα τώρα, σταμάτα, άντε. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό να περάσεις, Κεφίρ. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μιλήσουμε στο Instagram.
0: Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show. Και σε λίγο έχουμε να πούμε τα τελευταία νέα. Γιατί έχεις κάνει η δισούλα. Δεν γίνεται, πρέπει να το μάθετε κι εσείς.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι?
4: Ω Θεέ μου!
3: Okay.
4: Ω Θεέ μου!
3: Δεν είναι τραγούδι.
4: Ω Θεέ μου!
3: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
4: Πού πάω? Βρες τον! Δυτικό-ανατολικά! Πιάσε λίγο αριστερά πάνω.
3: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
4: Με τελείωσες. Με σκότωσες.
3: Ο οργασμός της δολοφονίας.
4: Πιου, πιου, πιου!
3: Τι είναι που κάνει σεξ, του κάνει πιου, πιου, πιου.
4: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου.
3: Θα χωρίσετε, γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο θετικός οργασμός ποιος είναι? Ναι.
4: Συν, συν, συν, συν.
3: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο αρνητικός?
4: Μείον, μείον, όχι, όχι.
3: Με το μείον σύνση. Με ένταση δουλεύει το δικό σου το κομπιουτεράκι. Πάλε σύνδε. Δεν θα πω τους άλλους. Τη Δευτέρα.
4: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λόγο?
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
7: Αλυμπινίσεις.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 7:30.
16: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
14: Παρακαλώ.
19: Μαρία.
14: Έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
19: Έλα Μαρία.
14: Ναι.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
19: Έλα Μαρία.
14: Ναι, έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Όχι.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
21: παρακαλώ,
20: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
22: απογεύματα. Παιδιά, γίνεται χαμός στους δρόμους. Oh. Όχι στη Χαλκίδα τόσο, αλλά προς Αθήνα. Γι' αυτό το καλό που σας θέλω, αν δεν έχετε σκοπό δηλαδή να πάτε πουθενά για τριήμερο και να πρέπει να φύγετε από

0: απόψε να πάτε να βρείτε πλοία, ναι, αεροπλάνα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην πάτε προς Αθήνα, γιατί αυτή τη στιγμή λέει έχει τρομερή κίνηση στο δρόμο. Στους δρόμους έμφραγμα λέει και ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό. Η εικόνα στην Αττική Οδό είναι απελπιστική.
1: Σοπαρέ.
0: Ξέρω τι γίνεται. Τόσος πολλής κόσμος θα φύγει. Συγκεκριμένα πάνω από 50.000 οχήματα έχουν φύγει ήδη από την Αθήνα για το τριήμερο. Πάνω από 50.000 ευρώ.
1: Τρεσί, πού πάνε όλοι αυτοί.
0: Πού πάτε
1: στα
0: όλοι.
1: Στα χωριά πάνε. Σίγουρα έχουν πληρωθεί. Σίγουρα.
0: Λες,
1: Ναι, ρε, αλλιώς δεν φεύγεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά ναι, πολλά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, ήθελα να πάω εγώ τώρα Αθήνα σήμερα να δούμε καμιά ταινία, αλλά δεν το βλέπω.
0: Όχι, ρε, να μην πας σήμερα.
1: Για πάει από τώρα.
0: Κρατήσου. Άκτο, αν θέλεις να ταλαιπωρηθείς την κίνηση. Καλά, σκασίλα μου, γιατί πήγαινε άμα θέλεις.
1: Εσύ θα κολλήσω. Πάμε το μηχανάκι, αλλά μην χαλάσει.
0: Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις τραγουδάρες έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Δύο νεάκια θα σας πω τώρα. Δύο νέα που έσκασαν έτσι πριν από λίγο, πριν από μία-δύο ώρες το πολύ.
1: Τώρα
0: εντάξει, είναι σχετικά φρέσκα, ας πούμε.
1: Σοπαρε, πες τα.
0: Το ένα έχει να κάνει με την Κατερίνα Καινούριου, η οποία λένε ότι δεν τα πάει καθόλου καλά με την πεθερά της. Ειδικά μετά την τελευταία φωτογραφία. Τη βλέπεις εδώ την πεθερά? Είναι από τα γενέθλια του καλού τη και δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο η πεθερά.
1: Και εσύ εδώ.
0: Και το άλλο νέο, παιδιά, που πραγματικά δεν το ήξερα και το είδα τώρα, κόπηκε η εκπομπή Real View.
1: Άντε ρε,
0: κόπηκε η εκπομπή Real View και δεν είναι το θέμα το ότι κόπηκε. Το θέμα είναι τι είπε η Σοφία Μουτίδου, λέει, στο αποχαιρετιστήριο, ας πούμε, που έκανε.
1: Πότε σήμερα είναι αυτό?
0: Σήμερα, ναι. Είπε το ότι ευτυχώς η εκπομπή κόπηκε. Δεν πέρασα καλά και ανακουφίζομαι που τελείωσε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ το έβλεπα. Όχι όταν ήταν βράδυ.
1: Ναι, όταν πήγε μεσημέρι.
0: Τώρα, όταν πήγε μεσημέρι, το έβλεπα. Ήταν ένα χαζευτήρι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εγώ το έβλεπα.
1: Ρε Ελένη, εσύ ήσουν, ρε.
0: Εγώ.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί τι θες? Να μου στείλει λουλούδια.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Και για να σου αποδείξω, Ανδρέα Θεοδωρακόπουλη, ότι πάντα ξέρω, πάντα ψάχνω μάλλον πριν πω κάτι.
1: Βέβαια.
0: Ένα στου δύο λέει δεν έχει προγραμματίσει ακόμα τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Εγώ τι έχω κανονίσει, εσύ όχι. Άρα έχουμε πέσει μέσα.
1: Πόσο μέσα, ρε. Όχι, δεν τι έχω κανονίσει.
0: Άρα έχουμε πέσει μέσα και σε αυτό.
1: Ακόμα ψάχνω να ξέρει.
0: Λοιπόν, τι ωραία που περάσαμε αυτή την εβδομάδα εδώ στα σοκαπογεύματα. Με εσά, βέβαια, στην παρέα μα. Ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλου εσά. Ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Και την ερχόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε, εννοείται, ακριβώς στις 5. Σοκαπογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Να περάσετε υπέροχα, καλό τριήμερο σε όλους.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία,
9: τι είπες?
8: Πόλη,
9: τι είπες? Δεν άκουσα.
8: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Kimelia Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Kimelia Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Η μουσική ενώνει κόσμους. Και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.
13: Αβίν, αφή οικονόμου. Κινεί την Εύβοια. Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: διώξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
7: Άφησες τη συσκευή σου επιτεθειμένη? Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Avanton 37.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
13: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM
17: 104,8.
12: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
16: Σοκ FM.
12: Σοκ FM 104,8.

0: όταν το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Shock FM 104,8.
2: Τώρα που σε έχω

0: είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: φτάνει στο τέρμα. Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσεις.
4: Destral AB, αφή δε δούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
6: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Ένα απ' όλα.
2: Και πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ.
1: Ναι.
2: Για ένα πιτόγυράκι.
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Αχέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Βάλε

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Είστε έτοιμοι?

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Πες μου.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ερωτικά.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χέρια ψηλά, παιδιά! Oh, oh, oh.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμια.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι. Μαμά,

0: έρχεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: 3, 2, 1, πάμε!

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.